0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών, γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ηφαίστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ηφαίστου. Το 1973, τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο αιτημάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Αναγεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προσάυξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολυετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρκίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για αναγεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε στη Μαρία Ζαφυρίου στη Θεσσαλονίκη για μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δυστυχώς, Μαρία, η μητέρα της κυρίας Νέστορα δεν τα κατάφερε.
1: Δυστυχώς, μια είδηση που δεν θέλαμε να μεταδώσουμε. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 70 ετών, δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή της. Νοσηλευόταν από τα ξημερώματα, από τις 4.30 στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι γιατροί έδιναν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ εγκαυματίας, να σημειώσουμε. Φαίνεται πως είχε και εσωτερικά εγκάβματα, αλλά και εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Η κόρη της επίσης νοσηλεύεται εδώ με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, όπως επίσης ο σύζυγός της σε καλύτερη κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα. Ο ίδιος μάλιστα αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο.
0: Δυστυχώς αυτή η τρομοκρατική επίθεση δεν είχε μόνο υλικές ζημιές. Μια γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της από αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση. Είναι ντροπή και μόνο ντροπή, και είναι λίγο αυτό το οποίο λέω τώρα, διότι η βία και οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν θα έπρεπε να έχουν χώρο στην Ελλάδα του 2026. Τα συλληπιτήριά μας το λιγότερο στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα, που είναι και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, εκεί που είσαι και εσύ, Μαρία Ζαφυρίου, και ο πατέρας της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν από λίγο ξεψύχησε στο νοσοκομείο η μητέρα της γαλάζιας πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορος, όπου στο σπίτι της είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια.
2: Οργισμένες αντιδράσεις για το τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, με εκρήξεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κάμερα κατέγραψε το πρόσωπο ενός δράστη. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός, που επισκέφτηκε τους τραυματίες. Καταδικάζουν όλα τα κόμματα.
3: Με τα χέρια του τυλιγμένα σε γάτσες και φορώντας μάσκα οξυγόνου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της πολυκατοικίας όπου μένει με τους γονείς της και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφει στον Αλφα από το θάλαμο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που νοσηλεύεται τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν της νυχτερινής εμπριστικής επίθεσης.
4: Είδα ότι ήθελα να βιάσει το αυτοκίνητο. Μόλις βγήκα δηλαδή από το ασανσέρ, δίκρισα το αυτοκίνητο να χτυπήσει, ξαναμπήκα μέσα και ανέβηκα αμέσως επάνω. Γιατί φοβήθηκαν, όπως και έγινε δηλαδή, να ακολουθήσουν και άλλες εκρήξεις.
0: Μία 72χρονη μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας έχασε τη ζωή της μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια γαλάζιων στελεχών τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. 4 ακόμα τραυματίες στο νοσοκομείο με εγκάβματα, μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Και ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την αδιανόητη τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που δέχθηκαν γαλάζια στελέχη και μάλιστα στην οικία τους. Ένα συντονισμένο χτύπημα με 5 τραυματίες. Πριν από λίγο, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή όταν η μία τραυματίας, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχοντας δώσει μια δύσκολη μάχη στην εντατική, υπέκυψε στα τραύματά της. Άλλοι 4 υπέφεραν από εγκάβματα και αναθυμιάσεις και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
6: Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα στην πρωινή εκπομπή του Sky ο Σάββας Αναστασιάδης, πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, θύμα και αυτός της επίθεσης. Για βάλε.
7: Το υλικό και το εξετάσει, αλλά από ό,τι μου λένε οι άλλοι ένικοι εδώ, υπήρχε ένα άτομο που από το δάσος, είμαστε δίπλα στο δάσος, από το δάσος, μπήκε στην πιλωτή του αυτοκίνητου, άφησε μία σακούλα και στη συνέχεια έγινε η έκρηξη.
8: Μας λένε οι συνάδελφοί μας πάντως που καλύπτουν το ρεπορτάζ ότι φαίνεται το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που βάζει το μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις, κύριε Αναστασιάδη.
7: Μου προκαλεί εντύπωση όμως. Ωραία, εγώ με τον κύριο Ιακίμοβιτς είμαστε κοντά.
8: Ναι.
7: Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα όμως είναι αρκετά μακριά για να προλάβει ένα άτομο να φτάσει και να βάλει την.
8: Αλλά ήταν. Με μηχανή κινούνταν τώρα αυτή, 4 το πρωί, ήταν σε 10 λεπτά, πας παντού το πρωί.
7: Πρωί δεν είχε κίνηση, προφανώς τα. Θα
8: πάρετε κάποια μέτρα επιπλέον τώρα, κύριε Αναστασιάδη, τι σκέφτεστε να κάνετε?
7: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πρόβλημα, είναι καθαρά τρομοκρατική ενέργεια, πρέπει να πάρουμε νέα, πρέπει να φυλάσσετε καταρχήν η οικοδομή, διότι έχουν τρομοκρατηθεί οι ένικοι, οι οποίοι δεν έχουν και
8: Εμπλοκή οι άνθρωποι.
7: Μια εμπλοκή οι άνθρωποι, ας πούμε.
8: Άρα θα ζητήσετε προστασία, λέτε.
7: Θα ζητήσω προστασία. Θα ζητήσω συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοκοίνη, και θα ζητήσω προστασία διότι φαίνεται ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας.
6: Επειδή τυχαίνει να γνωρίζουμε το Σάββα, καθόμασταν και στα ίδια έδρανα. Είναι ένας σοβαρός, ένας μετριοπαθής, ένας αξιοπρεπής και στην ουσία ένας απόλυτα λαϊκός άνθρωπος. Πρώτος επιλαχών βουλευτής είναι, αν δεν κάνουμε λάθος. Επί σειρά ετών υπηρέτησε στο κοινοβούλιο. Τώρα να βάλεις εμπριστική βόμβα στον Σάββα, δεν μιλάμε τώρα και για τους άλλους, ασφαλώς, ασφαλέστατα είναι καταδικαστέα αυτή η τρομοκρατική επίθεση. Απλώς σας μιλήσαμε και κάναμε την αναφορά στον Σάββα, αφού γνωρίζουμε τον άνδρα. Ο Μητσοτάκης και πολύ καλά έκανε, από την πρώτη ώρα βρέθηκε στην συμπρωτεύουσα πριν από την τραγική κατάληξη αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βρέθηκε από τις πρώτες ώρες στη Θεσσαλονίκη και για να καταδικάσει και για να συμπαρασταθεί στα θύματα της επιθέσεως.
9: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Πρώτα καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δοτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
6: Πολύ καλώς έπραξε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη ώρα και πριν, όπως είπαμε, από την τραγική εξέλιξη του θανάτου της μητέρας της κυρίας Νέστορος, πλαισιωμένος μάλιστα από δύο καθήλυν αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ γενική ήταν από όλα τα κόμματα η καταδίκη αυτής της άνανδρης, της αδιανόητης, πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, επίθεσης με γκαζάκια, που είχε όμως αυτή τη φορά μια τραγική εξέλιξη.
10: Και τα κόμματα της
5: αντιπολίτευσης καταδίκασαν τις επιθέσεις.
10: Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
6: Τσουκαλάς από το Πασόκ.
11: Στα θύματα της επίθεσης.
6: Μαρίνος Κανδάμης από την Ελλάς.
11: Ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη.
6: Και τα άλλα κόμματα με παρόμοιες ανακοινώσεις. Από την πρώτη ώρα καταδίκασαν και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Σας μεταδώσαμε μόλις τώρα τη δήλωση του Τσουκαλά από το Πασόκ on camera και τη γραπτή δήλωση του αρμόδιου του Μεάρχη, το Μεάρχη της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Σκανδάμη, που με γραπτή δήλωσή του από την πρώτη ώρα καταδίκασε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, ενώ το ίδιο έπραξε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
5: Την επίθεση καταδίκασαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
12: Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

0: Τρομακτικές επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά που οδήγησαν στην απόλυτη τραγωδία. Μια γυναίκα νεκρή, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από μάχη που έδωσε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Εκεί όπου μεταφέρθηκε μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Γκαζάκια, εκρήξεις, φωτιά. Κύμωνος Βόγα και Γραβιάς. Στην πολυκατοικία όπου μένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Οι εκρήξεις προκαλούν μεγάλη φωτιά που παίρνει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες, ενώ οι έντονοι καπνοί έφτασαν έως τον τέταρτο όροφο.
0: Η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της τρέχουν για να σωθούν.
2: Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω ο σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα, μου λέγει που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγει.
0: Μεταφέρονται στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πρόσωπο, το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα. Μαζί τους τρεις ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας.
3: Είδα το αυτοκίνητο μπροστά στην γλωτή, μπροστά στην είσοδο να έχει λαπαδιάσει και αμέσως τον ανέβηκα πάνω. Γιατί φοβήθηκα μην ξαναγίνει
0: έκρηξη. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα διασωληνώνεται στην εντατική, εκεί όπου κατέληξε αρκετές ώρες αργότερα. 4 και 18 οδός Χριστοφόρου Περεβού. Στην πολυκατοικία όπου μένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
4: Οι πράξεις αυτές βίας, τρομοκρατίας και εκφοβισμού νομίζω ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία.
0: 4 και 23, 5 λεπτά αργότερα. Οδός Σκιαπανού, Πηλαία. Σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το πρώτο χτύπημα. Η ίδια μεθοδολογία. Η έκρηξη από τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης προκαλεί ράγισμα στον ιαλοπίνακα εισόδου.
5: Ήταν 4:23 τα ξημερώματα όταν οι άγνωστοι δράστες έφτασαν με το μηχανάκι τους στην πολυκατοικία που διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σάββας Αναστασιάδης. Τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην άκρη της σκάλας.
6: Η ενέργεια είναι και άναδρη. Και βεβαίως, όπως είπα, καθαρά τρομοκρατική, διότι είναι τυχαίο χτύπημα.
7: Σας μεταδώσαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ του Mega Channel για αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση, τυφλή και βλακώδης, εναντίον ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, μεσαίων στελεχών. Σας είπαμε, γνωρίζουμε το Σάββα, ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, χαμηλών τόνων, πιστός στην ιδεολογία του, μακριά από διαπλοκές και από περίεργες καταστάσεις. Αλλά και τα άλλα στελέχη, μεσαία στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ήρθαν ευνηδίως στην επικαιρότητα εξαιτίας αυτής της επιθέσεως που, όπως είπαμε, είχε και μια τραγική κατάληξη, τον θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας. Τι έφταιγε, η άμυρη, η μητέρα πολιτευτού, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά λοιπόν εκτελήχθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες μέχρι το απόγευμα, όταν έγινε γνωστή η τραγική εξέλιξη αυτής της επιθέσεως με τον θάνατο μιας γυναίκας.

0: Και ενώ λοιπόν διεφαίνεται μία, ας το πούμε, ομοθυμία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στην καταδίκη τέτοιων αδιανόητων επιθέσεων, και σύμπας ο τύπος ηλεκτρονικώστε, ψηφιακώστε και βέβαια σήμερα έγχαρτος, κατεδίκασαν, και πώς θα μπορούσε, όπως είπαμε, να γίνει διαφορετικά αυτή την επίθεση. Και θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι σε αυτές τις περιπτώσεις της τρομοκρατίας ίσως είναι η μοναδική, έτσι, το μοναδικό γεγονός ή από τα ελάχιστα συμβάντα στον δημόσιο βίο της χώρας που οι πολιτικές δυνάμεις ομονοούν. Και αυτό είναι κάτι που είναι θετικό για το δημοκρατικό μας πολίτευμα μέσα στην τραγικότητα αυτών των γεγονότων, να διαφαίνεται, να πιστοποιείται, να εκφράζεται, να τεκμηριώνεται, να δημοσιοποιείται αυτή, όπως είπαμε, η ομοθυμία σύμπαντος του πολιτικού κόσμου που καταδικάζει τέτοιες άνανδρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Λέμε και ξαναλέμε πολλές φορές ότι, ρε παιδί μου, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μπορεί να έχουν τις όποιες διαφορές τους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά είναι μερικά θέματα, είτε αυτά είναι εθνικά, είτε είναι θέματα εσωτερικής ασφάλειας, είτε ορισμένες περιπτώσεις είναι και κάποια ζητήματα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας, όπου λες, είτε είσαι νεοδημοκράτης, είτε πασοκτζής, είτε Σιριζέος, είτε υποστηρίζεις την Ελλάς του Τσίπρα, το Βελόπουλο, τη Ζωή, οποιοδήποτε από τα κόμματα εντός ή και εκτός του βουλευτήριου. Λες, ρε παιδιά, στα αυτονόητα πρέπει όλοι να έχουμε μία ομοθυμία. Ενώ λοιπόν αυτή ήταν η διαμορφωθήσα χθες πολιτική ατμόσφαιρα όσο αφορά σε αυτό το τραγικό γεγονός, τελειώνουν τα δελτία ειδήσεων, αρχίζουν οι νυχτερινές βραδινές εκπομπές πολιτικού λόγου και διαλόγου, τα και talk show αποκαλούμενα, και εκεί πέρα σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο τοπικής εμβέλειας, πλην όμως ιδιαίτερα γνωστό, το Action 24, με εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι παρουσιάζουν talk show με ιδιαίτερη επιτυχία, θα έλεγε κανείς, ανεξαρτήτως της όποιας τηλεθεάσεως, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν τα πολύ παρακολουθεί ο κόσμος. Αλλά έχει σημασία να βλέπεις έμπειρους δημοσιογράφους με αξιοπρέπεια, με επιχειρήματα, με ευγένεια, με δημοσιογραφικό τσαγανό, θα έλεγε κανείς, να συζητούν διαφοροποιούμενοι και διαφωνούντες σε πολλά θέματα, αλλά να τα παρουσιάζουν όλα με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο, αποτέλεσμα άλλωστε και της εμπειρίας τους, αλλά και της ίδιας της δημοσιογραφικής τους υποστάσεως. Και εκεί, χθες το βράδυ λοιπόν, εμφανίζεται ο νεοεκλεγής, νεοδιοριστής, όπως θέλετε πείτε το, εκλεγής διομοφωνίας και διανατάσεως των χειρών, νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, μετά από αυτή τη δολοφονική επίθεση των νομοκρατών, το πρώτο σας σχόλιο.
2: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι, επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή
0: Αλλά αυτά τα ωραία τα οποία είπε χθες ο Κυρανάκης θα σας τα αναμεταδώσουμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας των 7:30. Μείνετε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους και αφού σας πούμε έστω και καθυστερημένα την δική μας καλημέρα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι, όπως είπαμε, στους 94,3 μεγάκυκλους. Κάντε υπομονή λιγάκι και θα ακούσετε πώς ο Κυρανάκης κατάφερε χθες να τεινάξει στον αέρα όλη αυτή την ευρύτερη πολιτική ομοθυμία η οποία υπήρξε αναφορικά με την καταδίκη της τρομοκρατικής επιθέσεως σε βάρος των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Σεκίνη. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Με τραγικό απολογισμό, το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή των Πετραλών, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έλεγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιοδικείου Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καταδικαστέντες όλοι από την Κρήτη είχαν εμφανίσει ψευδώς ότι κατήχαν ή μίσθωνα αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά ώστε να εισπράξουν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις κατά τα έτη 2019 έως 2022. Επήγε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσική, Σαμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Σε 7 ημέρο, εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Ένας 43χρονος άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Σήμερα άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική Έθρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 26. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Τώρα αντιδράσει έχει προκαλέσει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος η Μαρία Καριστιανού μαζί με τον τότε σύντροφό της είχε αγοράσει από φαν, της πρακτική εταιρεία δηλαδή στην Αθήνα, ακίνητο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Η ίδια η κυρία Καριστιανού απαντά πως δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία έγινε από τον τότε σύντροφό της και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολο περίοδο για εκείνη, καθώς τότε είχε χάσει την κόρη της.
1: Το δημοσίευμα στο zungla.gr συνδέει την Μαρία Καριστιανού με εταιρεία στην οποία εμφανίζεται.

0: Τος διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50% σε υπόθεση αγοράς ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, που όπως αναφέρεται είχε περάσει από διαδικασία αναγκαστικού πληστηριασμού. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, απαντώντας στην ιστοσελίδα, αρνείται ότι είχε προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Δηλώνει ότι πρόκειται για αγοραπολισία της εταιρείας που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για πρόσωπα μέσα από το κόμμα της, υποστηρίζοντας ότι το θέμα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης για υποψηφιότητες και εσωτερικούς συσχετισμούς και προειδοποιεί πως δεν πρόκειται να ενδώσει.
1: Ούτε καν το θυμάμαι, γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό μου Γιάννη Μωυσίδη. Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά 3 ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, ενώ εγώ ήμουν αφιερωμένη στο ιατρείο μου μέχρι το 2023 που σκοτώθηκε η κόρη μου και έπειτα συνδύαζα το ιατρείο μου μαζί με τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου.
0: Το επίμαχο δημοσίευμα με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η κυρία Καριστιανού μέσω Fund προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις.
2: Δεν είμαι ευχάριστο κανείς να αγοράζει, αλλά δεν σας κρύβω από πληστηριασμό, γιατί έχεις πάρει τον κόπο κάποιου άλλου που τον έχασε για μια ατυχή στιγμή. Δεν σας κρύβω όμως ότι δυστυχώς, επειδή είναι δύσκολη και σκληρή η ζωή, αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
3: Σε μια εποχή που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, το να πηγαίνει ένας πολιτικός και διπολιτικός αργηγός, ο οποίος έρχεται με τη ρομφαία, ας πούμε, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης και να παρουσιάζεται ότι πιθανόν έχει πάρει ακίνητο από πληστηριασμό, έχει και αυτό μια ηθική διάσταση η οποία είναι καταδικαστέα.
4: Υπάρχει μια αντιφατικότητα όμως, το να προασπίζεσαι και να λες στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ότι είμαι με το κράτος δικαίου και να συμμετέχεις έστω και, όπως η ίδια λέει, απομακρυσμένα σε μια τέτοια ενέργεια.
0: Σε ερώτημα του ζούγκλα.gr για το εάν η αγορά κατασχεμένης κατοικίας είναι μεν νόμιμη, αλλά είναι και ηθική, η Μαρία Καριστιανού παρέπεμψε στον πρώην σύντροφό της.
5: Καταρχήν, το δημοσίευμα στο ζούγκλα.gr με την υπογραφή του Γερόλικου του ρεπορτάζ Μάκη Τριανταφυλόπουλου δεν επιδέχεται ούτε μίας αμφισβητήσεως. Η εταιρεία την οποία είχε συστήσει η Καριστιανού με τον κύριο Μωυσιάδη, τον τότε σύντροφό της, όπως λέει τώρα πια η ίδια, ήταν εταιρεία που έπαιρνε ακίνητα και τα έκανε Airbnb και έπαιρνε και ακίνητα από κοράκια. Όλα αυτά πριν από το τραγικό δυστύχημα των Τέμπων. Η Καριστιανού, εκτός από γιατρός, έκανε και business. Τώρα, να λέει ότι αυτά γινόταν εν αγνία μου, όταν υπάρχουν υπογραφές στις φαρδιές πλατιές, αφού 6,5 την είχατε την εταιρεία. Τι θα πει δεν θυμάσαι? Δηλαδή περνάς τον κόσμο, τέλος πάντων μην το πούμε τώρα.
0: Η Μαρία Καριστιανού απάντησε στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου για την αγορά ακινήτου στην Αθήνα μέσω φάντα από αναγκαστικό πληστηριασμό, μέσω εταιρείας την οποία φαίνεται να είναι διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50%. Η πρόεδρος του κινήματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανέφερε ότι δεν γνώριζε και ούτε καν το θυμάται, καθώς πρόκειται για μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 1922 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη.
5: Ενώ βεβαίως το 2022. Γιατί το 1922 γίναν άλλα.
0: Σε άλλο σημείο της απάντησής της, η Μαρία Καριστιανού σχολιάζει ότι ήταν μια μεμονωμένη πράξη που την έκανε ο κύριος Μωυσίδης και έγινε, μάλιστα και στο σημείο που εγώ ήμουνα. Πνευματικά και σωματικά και από όλες τις απόψεις, μη διαθέσιμη. Σας εξηγώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχα σχέση και ασχολείται με το real estate, κάναμε, βέβαια, την εταιρεία μαζί, αλλά την ανέλαβε πλήρως. Δεν παρέλειψε να αφήσει και σαφείς αιχμές κατά στελέχη του κομματός της, δείχνοντας προς το μέρος τους για την αποκάλυψη του θέματος της αγοράς διαμερίσματος που είχε κατασχεθεί από φαν.
5: Μετά της φταίνε και η δική της. Μόνο από εδώ πέρα γεννάται ένα ερώτημα, γιατί ο κύριος Μωυσίδης, εκτός από σύντροφος, τότε, τώρα, αυτά είναι προσωπικά θέματα, δεν μας αφορούν, αλλά ο κύριος Μωυσίδης

0: Είναι και πρωτοκλασάτος στέλεχος της Ελπίδας.
1: Χάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χάρη.
3: Καλημέρα και στους τρεις. Εξελίξεις έχουμε και στο κόμμα της κυρίας Μαρέας Καρσιανού, καθώς την Πέμπτη έχουμε τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, την Κυριακή είχε προηγηθεί το μάζεμα των υπογραφών, η συγκέντρωση των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γατσία στο Κολωνάκι. Εκεί υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει και με τη βοήθεια.
1: Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα πρόσωπα που σε αυτή τη φάση πλαισιώνουν το εγχείρημα, γιατί μέσα από αυτά τα πρόσωπα ξεκίνησε και ένα έντονο debate με την κυβέρνηση. Με το καλημέρα, πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά τα πρόσωπα, Χάρη.
2: Για την κατεύθυνση του κόμματος.
3: Πάμε να δούμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινάμε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, με τον οποίο η κυρία Καρσιανού φαίνεται να έχει στενή προσωπική σχέση, ενώ οι δυο τους έχουν και κοινή εταιρεία Real Estate. Το ίδιο έχει προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών.
0: Αυτά που ακούτε είναι από τη σχετική εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου της ΝΑΦΤΕ Μπορικής, η εκπομπή με τον κύριο Φιλιππακόπουλο και την κυρία Λιβαδάρη, πριν από μερικές μέρες, από κανένα 2-3 εβδομάδες. Μωυσίδης λέει εταιρεία Real Estate και λοιπά και λοιπά. Πρώτος αναφέρεται στους στενούς συνεργάτες της κυρίας Καρσιανού. Δηλαδή τώρα άσε τα προσωπικά. Όταν με κάποιο στέλεχος του κόμματός σου, άσε τα προσωπικά, με κάποιο μεγαλοστέλεχος του κόμματός σου έχεις φτιάξει εταιρεία εξιμισίας και παίρνετε σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμούς, που τα βγάζουν στους πληστηριασμούς τα κοράκια, και εσείς πάτε και τα παίρνετε αντάμα για να τα κάνετε Airbnb και να κονομάτε. Τα στοιχεία του Μάκη είναι αποκαλυπτικά. Κόψοχρονιά τα παίρνουν. Εντάξει, αυτά τα έκανες πριν ασχοληθείς με τα κοινά, μέσα από μια τραγική στιγμή της ζωής σου. Όμως τώρα που είσαι πια στα κοινά, αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι δεν είναι πια δικό σου εξιμισίας και ότι το μεγαλοστέλεχος του κόμματός σου χτυπάει διαμερίσματα σε πληστηριασμούς και τα παίρνει από τα κοράκια. Άρα αφού λοιπόν έχεις και εσύ ένα κοράκι δευτερογενές ίσως, δεν το λέμε απαξιωτικά για τον άνθρωπο, τη δουλειά του κάνει, δικαίωμά του. Αφού λοιπόν τον έχεις διακεκριμένο στέλεχο στο κόμμα σου, πρωτοκλασάτο μαζί με τη Γρατσία, αυτός αναφέρεται. Συμπαθής άνθρωπος, τον βλέπω εδώ με τα γυαλάκια του, χαμογελαστός, έχει έτσι ένα χαμόγελο αμεριμνησίας και χαράς και ίσως και περηφάνειας. Όταν λοιπόν αυτός ο χαρούμενος άνθρωπος, ο πετυχημένος επιχειρηματίας του Real Estate, που όμως παίρνει τα διαμερίσματα του Κοσμάκη, κάποιοι φτωχοί μετανάστες το είχαν αυτό το σπίτι, δεν μπόρεσαν να το ξοφλήσουν και τους το πήραν τα fans. So όταν λοιπόν αυτός ο οποίος πήρε το σπίτι από τα κοράκια, σύντροφος, ξεσύντροφος, δεν έχει σημασία, είπαμε δεν μας αφορά αυτό, αλλά είναι πρωτοκλασάτο στέλεχος, θα τον διώξεις? Κανονικά δεν πρέπει να τον διώξεις, αφού αποκαλύφθηκε ότι εσύ ένα κίνημα που είσαι δίπλα στο λαό και τι δεν έχεις πει για την κατάργηση των πληστηριασμών και να φορολογούνται οι services όπως πρέπει εδώ στην Ελλάδα και να μην τα βγάζουν όλα στο εξωτερικό, σε Ιρλανδία, σε κάτι φορολογικούς παραδείσους. Όταν όμως και σήμερα είναι στο όνομά σου τα τρία διαμερισματάκια που τα πήρατε κοψοχρονιά από φτωχούς ανθρώπους, πήγατε εσείς οι λεφτάδες, τα χτυπήσατε, τα αρπάξατε και τα έχετε κάνει και Airbnb για να βγάζετε φράγκα. Αυτό ισχύει σήμερα που μιλάμε, ισχύει. Είτε το ξέρες είτε δεν το ξέρες. Ας πούμε ότι δεν το ξέρες. Του έλεγες, κάνω τι θες, σου έχω εμπιστοσύνη, εγώ γιατρός είμαι. Κάναν κοκκίτι και καμιά ηλαρά κοιτάω στα παιδιά. Τώρα όμως που οι παιδικές αυτές ασθένειες δεν είναι προτεραιότητά σου ως ιατρού, πιθανώς ως πολιτικού μες στο κόμμα σου. Λοιπόν, τώρα όμως που ξέρεις ότι το στέλεχος του κόμματός σου, αυτός που αναφέρεται πρώτος μαζί με τη Γρατσία, αυτόν λένε, τον Θανάση, τον φίλο, τον Αυγερινό, αυτή είναι η τριάδα. Μωυσίδης, Αυγερινός, Γρατσία. Ο Μωυσίδης τώρα που έπαιρνε σπίτια από τα κοράκια, δεν πρέπει να τον διώξεις. Γιατί το να είναι σύντροφος, εντάξει, η πρώην, η νυν, δεν έχει σημασία. Λέει κανείς, είναι και μια οικογενειακή υπόθεση. Αλλά εδώ όμως είναι και πολιτική υπόθεση. Όταν το μεγάλο στέλεχός σου κονομάει χτυπώντας διαμερίσματα σε πληστηριασμούς που τα χάνει ο Κοσμάκης και τα παίρνει αυτός ο Λεφτάς. Αν τα εξοραίσει εκεί πέρα, να τους βάλει κανένα τα βάψει, να βάλει μέσα και έτσι καμιά διακόσμηση και να κονομάει από το Airbnb. Τι θα κάνεις λοιπόν τώρα? Δεν πρέπει να τον διώξεις. Και σε αυτό δεν σου φταίνουν ούτε τα κανάλια, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε τα εσωτερικά σας. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Γιατί αν δεν τον διώξεις, πάει να πει ότι συμφωνείς στο να αρπάζονται αυτά τα σπίτια από τα κοράκια μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας. Τι θα κάνει η Καριστιανού? Ερώτημα.

Τώρα το καλοκαιράκι μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα, το ροδάκινο. Θα επιλέγετε όμως ροδάκινα Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Τα ξεχωρίσετε είτε στο μπάγκο της Λαϊκής, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας. Από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό βίτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι τους και το οποίο είναι εγγύηση για την ποιότητα, τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα και την αντοχή του αυθεντικού ροδάκινου Βελβίτα από τον αγροτικό συνεταιρισμό Βελβένδου.

0: ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται το πάνε για διάλυση.
1: Ο Χρήστο Τσιγουρή, τα πράγματα είναι ζόρικα στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για δύο στρατόπεδα, υπέρ της συμπόρευσης και της στήριξης του κόμματος Τσίπρα και του άλλου στρατοπέδου που έχει διαφορετικές απόψεις. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι να ληφθεί μια τελική απόφαση, φαίνεται πως έχουμε και μεταξύ των στρατοπέδων διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις και απόψεις.
2: Πράγματι, είναι αλήθεια ότι η πρωτοβουλία, η εθνικιαστική πρωτοβουλία Πολάκη να αμφισβητήσει τον Σοκράτη Φάμελο και να πει ότι ο ίδιος θέλει να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας καταρχήν του ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδίασε τους άλλους δύο της Τρόικας, οι οποίοι θα φαίνεται να προτιμούν ή να προκρίνουν ένα είδος είτε επιτροπίας είτε συλλογικής ηγεσίας απέναντι στο Σοκράτη, μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο, στην περίπτωση όπου υπερψηφιστεί η αλλαγή της απόφασης. Δηλαδή, θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή με βάση την απέτηση της αντιπολίτευσης να πάρει πίσω την πολιτική στήριξη και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αφού ο Τσίπρας δεν μας θέλει. Τώρα, εκείνο που παραμένει άγνωστο για την ώρα είναι το τι θα κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, τι θα εισηγηθεί δηλαδή, γιατί βρίσκεται μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Φάνηκε να κάνει μια στροφή, καθώς η αντιπολίτευση ισοκομματική δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Πήραν απόφαση για στήριξη και η Ελλάς έκλεισε την πόρτα στις συμμαχίες και μάλιστα ηχηρά και δημόσια διαχειλέων Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα είτε να εισηγηθεί αλλαγή στάσης, αλλαγή απόφασης, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτόνομη πορεία ή συνεργαζόμενος με άλλες πολιτικές κινήσεις και σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ερώτημα αν μπορεί να υπηρετήσει μια άλλη γραμμή από αυτή που εισηγήθηκε. Ένα δεύτερο θέμα, Εύα, στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, είναι η προσπάθεια να αλλάξουν οι σχετισμοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είδαμε τον Νίκο Παπά να διατυπώνει μια αιχμή. Ότι πολλοί έχουν αποφασίσει να φύγουν, κάθονται και ψηφίζουν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και ετοιμάζονται την επομένη να αποχωρήσουν. Αναφέρθηκε ειδικά στην Όλγα Γεροβασίλη και στο Διονύση Καλαματιανό. Είναι σαφές ότι ζητάει μια δημόσια δήλωση από τα κορυφαία στελέχη παραμονής ή αποχώρησης. Δεν νομίζω.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Άμα είσαι στο 1,1%, τι να κάνεις και τι να πεις. Θα δούμε όμως τι θα πει και η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία θα παρουσιαστεί το βράδυ από το Mega Channel. Κρύβει, λέει, εκπλήξεις. Εδώ είμαστε να τις δούμε και να σας τις παρουσιάσουμε στην αυριανή εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που και σήμερα 2 Ιουλίου 2026, μέρα Πέμπτη, επιλέξατε τους 94,3 μεγάκυκλους για την πρωινή σας ενημέρωση. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα εδώ στην Αθήνα, με ιδιαίτερη ζέστη βέβαια, και να σας δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε. Αλλά και τέτοια.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 9.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Πακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου Γιώργιου Καραϊσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορ 4-0 στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του. 2 γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο και από 1 η Τετέ και τα Μπόρδα. Μέσω του Χρήστου Ζαφίρη, ο ΠΑΟ κατέβαλε 4-1 τη βελγική Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία. Τα άλλα γκολ σημείωσαν Μύθου και Πέλκας. Η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιόνιο τον 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη. Στον Αστέρα Τρίπολης συνεχίζει την σταδιοδρομία του 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Ο Ηρακλής συνεχίζει την ενίσχυσή του, απέκτησε και τον Ισπανό δεξίο μπακ Κάρλες Σόρια, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στο Βόλο. Τον 22χρονο δεξιό πιστοφύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή του Νένατ Δημητρίεβιτς. Η Τότεναμ 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από τη Νιούκα τον Ιταλό Χαβ Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Αυστριακός προμονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ. Η Μπάγκερ Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μεσοεπιθετικού της Αϊντχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε την συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή της φρίκης, η οποία μετά... ως ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε. Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Και επειδή σήμερα έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη περίεργα.
1: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
0: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
1: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα.
0: Αυτή η ανοχή της αριστεράς.
1: Θέλω να ακούσουμε εγώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα απάνω. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη ισχυροποιούν την αντίθεση, ισχυροποιούν την κατάσταση που μετά από πολλά χρόνια ξαναζήσαμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κύριε Γιώργο μας Γεωργιάδη, καλημέρα. Ο κύριος Κυρανάκης είπε μία μεγάλη αλήθεια. Το δολοφονήθηκε και ότι δεν πέθανε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί όντως δεν πέθανε, δολοφονήθηκε.
2: Αυτό δυστυχώς είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, αλλά νομίζω ότι τη μάχη, την κόντρα αυτή, την κακή κατάσταση αυτή που ζούμε κι εμείς ως χώρα, οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη την κάνουν πιο ισχυρή.
3: Ναι, εμένα μου φάνηκαν παράξενες οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Μου φάνηκε παράξενο το ότι πώς μπορείς κατευθείαν με τόση ευκολία την πρώτη μέρα, μετά από λίγες ώρες από την γνωστοποίηση μιας δολοφονίας, να πολιτικοποιήσεις, κομματικοποιήσεις αμέσως το ζήτημα. Να πεις ότι στην ουσία ιδεολογικά ευθύνεται μία παράταξη ή ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Και κύριε Κυρανάκη, δεν ξέρω αν η ακροαριστερά είναι καλύτερη ή χειρότερη από την ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν η ακροαριστερά ή η ακροδεξιά έχουν πράξει τα μεγαλύτερα και τα μεγαλύτερα. Μάλλον δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα, τα περισσότερα, τα λιγότερα εγκλήματα. Παγκοσμίως και εδώ στη χώρα μας. Έχει όμως μια πολιτική εξήγηση.
3: Για πες τι.
2: Η πολιτική εξήγηση είναι ότι μας αρέσει το δίπολο. Μας αρέσει, θέλουμε συσπήρωση. Και μας αρέσει το δίπολο. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε κάποιον απέναντι, έναν, και να είμαστε κι εμείς δύο. Αφενός, αφεδίου. Αυτό δημιουργεί πρώτα απ' όλα μια συσπήρωση στην Νέα Δημοκρατία. Βάζει κάποιον εχθρό απέναντι και όχι απλά αντίπαλο.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γίνεται με τέτοιο άκομψο τρόπο σε μια περίπτωση που δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει αυτό, έτσι.
2: Λοιπόν,
3: θα μπορούσαμε να μείνουμε απλά στο ανθρώπινο κομμάτι, να βρεθούν οι ένοχοι και πρόκειται για μια δολοφονία.
2: Από τη στιγμή
3: και να εκφράζουμε τα συλληπιτήρια.
2: Όλα τα κόμματα της Βουλής καταδίκασαν ότι έγινε.
3: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Αμέσως όλα τα αλήθεια. Κόμματα της Βουλής καταδίκασαν ότι έγινε. Λοιπόν, δεν ξέρω, το συζητάμε. Η δική σας άποψη 69-39-943-943, μια και εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι, το λέω γιατί είναι νεαρός ο κύριος Πάνος. Μικρός δεν είναι, αλλά είναι μικρότερος.
3: Καλά,
2: δεν λέω κύριο, λέω Πάνος ο Μπουρναράς.
3: Δεν είμαι μικρός, μικρός είμαι. Όταν είναι το 3 μπροστά, θεώρησε μικρός άνθρωπος, νέος.
2: Νομίζεις. Νομίζεις.
3: Πάντως στα το καθαρά δημοσιογραφικό κομμάτι, ρεπορταζιακό για την υπόθεση, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών αυτών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές, η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 μηχανές και 3 πρόσωπα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες. Λοιπόν, εσείς στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας και χωρίς να θέλω, κύριε Γεωργιάδη, να σας ψέξω αυτό εδώ το πρωινό. Αυτό το κάνετε συνήθως εσείς. Έχετε να πείτε κάτι παραπάνω σήμερα?
2: Ναι, έχω να πω ότι λέμε για την κυρία Καρθιανού τώρα, μετά το ρεπορτάζ του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου, ναι, για το τι έκανε ή τι δεν έκανε.
3: Ναι. Η οποία, πριν συνεχίσεις, να πω ότι η κυρία Καρθιανού στις ιδρυτικές, δεν ξέρω αν ήταν ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που ανακοίνωσε τέλος πάντων εκεί στο Ολύμπικο στη Θεσσαλονίκη, είχε κάποιες προτάσεις. Μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν και τα fans. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν fans. Κάτι τέτοιο είπε.
2: Ναι. Τα οποία fans τα έφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Άντε πάλι, ναι.
2: Τα οποία fans. Όχι, άντε πάλι.
3: Ναι, δεν είναι δηλαδή. Απλά ξαναγυρίσαμε στον Τσίπρα.
2: Τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξαναγυρίσαμε στον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Τσίπρας ξαναγύρισε. Εμείς
3: μπαίνουμε. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εμείς δηλαδή και να μην γύριζε και να γύριζε, δεν θα χαλάσαμε κάτι. Όταν γυρίζει, θα ασχοληθούμε μαζί του. Όπως και με την κυρία Καρθιανού. Αν είχε μείνει στο ένα τη κομμάτι το δύσκολο και το κακό, το ότι έχασε το παιδί της, δεν θα ασχολιόμασταν μαζί της αν δεν είχε κατέβει στην πολιτική.
3: Θα ασχολούμασταν ανθρωποκεντρικά.
2: Τα μεγαλοποίησε, τα έκανε έτσι ωραία και όμορφα μεγάλες εταιρείες, έτσι δυνατές, ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Και άμα ψάξουμε να δούμε όλα τα πολιτικά κόμματα, αν ψάξουμε να δούμε το έσχες βουλευτών, υπουργών, πρώην υπουργών, που μπήκαν στην πολιτική με ένα σπίτι, δύο σπίτια, τρία σπίτια και βγήκαν, ή παραμένουν στην πολιτική με 15 σπίτια. Κάνουν τα ψάξουμε ένα-ένα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε το ότι είχαν καμιά συμμετοχή έτσι τέτοια. Έτσι, καμιά ενεργιούλα, κανένα κοντινό του πρόσωπο, κανένα θείο, κανένα ξάδερφο, κανένα κοντοσυγγενή. Μην είμαστε σίγουροι ότι όλοι τα βρήκαν από τρία, πήγαν στα 15. Γιατί δεν ξέρω αν εσύ το έχει παρατηρήσει. Το έσχες το έχουμε. Των πολιτικών.
3: Αλήθεια.
2: Το πόθεν ψάχνουμε.
3: Μα εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση που την έχουμε ξανακάνει και εδώ σε αυτό το στούντιο και γενικότερα υπάρχει, ότι δεν υπάρχει το πόθεν, έτσι.
2: Εγώ το μόνο που ξέρω ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που γιορτάζουμε σήμερα.
3: Τι είναι σήμερα?
2: Η Παγκόσμια Μέρα των UFO.
3: Η Παγκόσμια Μέρα των UFO, ναι.
2: Ναι, εδώ τώρα
3: και υπάρχουν και οι.
2: Στα μηνύματα που μου στείλατε ότι έχουμε 300 UFO εκεί στη Βουλή, εγώ θέλω να σας απαντήσω ότι.
3: Υπερβολικό.
2: Όχι, καθόλου υπερβολικό. Εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω και εδώ είναι η πρώτη κόντρα που θα έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε 300 στη Βουλή. Έχουμε γύρω στα 8 εκατομμύρια έξω που ψηφίζουν.
3: Ναι.
2: 69-39-943-943. Με ποιον συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Με τον κύριο Μπουρναρά ή με μένα?
3: Το εκλογικό σώμα βέβαια δεν είναι 8 εκατομμύρια.
2: Πόσο είναι?
3: Είναι λιγότερο.
2: Κάπου στα 8 δεν είναι?
3: Είναι 7, κάτι περνάνε.
2: Εντάξει, κάπου στα 8. Τώρα θα έρθουν και απόδειμοι.
3: Είναι και οι απόδειμοι τώρα. Εσύ έχεις βάλει και τους απόδειμους τώρα. Με τους απόδειμους.
2: Ξεπερνάμε, ανεβαίνουμε πολύ.
3: Μην τον ανεβαίνουμε πολύ με τους απόδειμους.
2: Θα πάμε και.
3: Τι θα ψηφίσουν αυτοί?
2: Θα πάμε και μια βόλτα σήμερα σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια πολιτικό η οποία δεν ζει στην Ελλάδα.
3: Αλήθεια αυτό. Αλλά έχει έντονη πολιτική παρουσία, έτσι.
2: Έντονη πολιτική
3: με
2: παρουσία.
3: Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Έντονη παρουσία έχουμε και εμείς, όλοι εμείς, 3,77 δις μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουμε.
3: Ναι.
2: Εμείς. Όχι οι 300, εμείς. Οι άλλοι. Τα 8 εκατομμύρια που ψηφίζουμε.
3: Ναι.
2: Μέσα σε ένα χρόνο κοντά στα 4 δις ανέβηκαν τα πράγματα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα Μανουέλα, καλημέρα Φωτεινή.
3: Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα, έχετε στείλει αρκετά. Και υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Βλέπω τώρα την κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό και Αττική Οδό αυτή την ώρα. Υπάρχουν προβλήματα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Υπομονή, υπομονή.
2: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να χειροκροτήσουμε σήμερα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Υπομονή, κάποια στιγμή θα λυθεί και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Είναι άλλωστε δέσμευση.
2: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, χωρίς να συνεπάγεται ότι θέλουμε να στείλουμε κάποιο προεκλογικό μήνυμα σε αυτό.
2: Το λέει αυτό.
3: Ναι.
2: Υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Ναι.
2: Υπομονή, παιδιά, θα πούμε και για την Αμοργό, θα πούμε και για το Ψαρονέφρυο. Έρχεται μετά την Αμοργό, θα έρθει και άλλο ταξίδι και αυτά τα κανονίζει, όπως λέω, ο Πουρναράς. Όλα αυτά.
3: Αυτό, γιατί, διότι, είμαι κυβερνητικός, να το λέμε αυτό, είναι να ακούγεται.
2: Μετά βλέπετε, με συγχωρείτε, ποσοστιαία, όταν λένε πόσοι θα πάνε διακοπές και πόσοι δεν θα πάνε, αυτοί που δεν θα πάνε μειώνεται. Ναι. Γιατί εδώ από τον Ελλάδα πηγαίνουν. Δύο πηγαίνουν.
3: Άρα οπότε δηλώνουν στη δημοσκόπηση στον Γκάλου μετά ότι εμείς θα πάμε διακοπές. Άρα τι γίνεται στην κοινή γνώμη?
2: Μια χαρά τα πάει κυβέρνηση.
3: Μια χαρά τα πάει κυβέρνηση, ο κόσμος πάει διακοπές στα νησιά. Έχουμε εντωμεταξύ πολλά θέματα. Μεγάλο ζήτημα είναι και η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Να πω ότι υπάρχει μια προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Είναι στην οδό Αλκμίνης, στην περιοχή των Πετραλώνων.
2: Και μεταξύ δύο θεάτρων.
3: Μεταξύ?
2: Δύο θεάτρων. Δύο θέατρα έχει, ναι, ο Αλκμίνης.
3: Α, στη οδό Αλκμίνης.
2: Το Αλκμίνη και okay, το Μορφές Έκφρασης.
3: Μάλιστα. Αυτά τα ξέρεις εσύ πολύ καλά. Και τι άλλο, και χθες να υπενθυμίσω ότι είχαμε την. Ο εισαγγελέας διέταξε την προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις.
2: Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κτίσματα. Διάβασα χθες το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συγκεκριμένης εφημερίδας, που ήταν πραγματικά πολύ πλούσιο πάνω σε αυτό το θέμα. Πόσα κτίσματα είναι από το 900, πόσα κτίσματα είναι από το 50, πόσα κτίσματα είναι στο 70, πόσες πολυκατοικίες. Όλα αυτά όμως, μην μπερδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να τα γκρεμίσει. Αναστήλωση θέλουν. Ναι. Φτιάξιμο θέλουν. Με κάποιο τρόπο, όπως και γέφυρες θέλουν φτιάξιμο. Θυμόμαστε τη Ρωσινιόλ.
3: Μα προφανώς όταν ένα.
2: Φτιάξιμο θέλουν, παιδιά. Δεν είναι ότι κανένας λέει να πάμε να γκρεμίσουμε τα παλιά σπίτια.
3: Όταν κάτι έχει χτιστεί το 80, το 85, το 90, δεν είναι άκρος λογικό.
2: Τι λες τώρα.
3: Να θέλει.
2: Μιλάς για τα καινούργια σπίτια, εσύ.
3: Για το 90.
2: Όχι, το 80 είναι
3: έτσι. Ναι, είναι καινούριο.
2: Είναι καινούργιες πολυκατοικίες.
3: Όχι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Φαντάζομαι ακόμη πιο πριν.
2: Οι καινούργιες είναι το 90. Αυτές που είναι το 80 και το 90 είναι οι καινούργιες πολυκατοικίες που έχουν χτιστεί στην Αθήνα.
3: Εντάξει, καινούργιες δεν τις λες, αλλά
2: όχι. Απόλυτα okay, καινούργιες, γιατί είναι οι λίγες. Οι πολλές είναι 70 και πίσω.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και μην ξεχνάς ότι και τα λεφτά που δίνουμε για ανακαίνιση τα δίνουμε σε 90 και πίσω. Που είναι οι
3: ναι,
2: πολλές.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
3: στο πρόγραμμα σπίτι μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 90 και πίσω τα σπίτια που μπορείς να αγοράσεις.
2: Ή που είναι τα πολλά σπίτια είναι πολύ πριν το 80. Η Αθήνα δεν χτίστηκε το 80, παιδιά.
3: Όσοι αύριο έχετε σκοπό να ταξιδέψετε από την Ραφίνα, να ξέρετε ότι να μην πάτε. Δεμένα στο λιμάνι θα μείνουν τα πλοία. Μόνο στο λιμάνι της Ραφίνας έχουμε 24 ώρια απεργία των ναυτεργατών. Αυτό που ζητούν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων τους είναι ζητήματα ασφάλειας.

0: Την καλημέρα μας στον Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, όπως λέει. 18 Ιουλίου το πανηγύρι, ελάτε για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ, μπορεί να
0: από γουρνοπούλα, ναι.
1: Σιγά μην τα ξέρεις εσύ. Εσύ πας εκεί πέρα και γυρνάς και λες ούτε καν δοκίμασα.
0: Αλήθεια.
1: Εμείς οι επισκέπτες.
0: Δοκιμάζω, αλλά εντάξει, ναι, δεν είναι.
1: Εμείς οι επισκέπτες πάμε και τα τσακίζουμε.
0: Ναι. Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρα στα δύο δημοσιογραφικά πιστόλια. Ακούγοντας καιρό τώρα τη συνεντεύξη σας με πολιτικά κυριοπρόσωπα για τον θάνατο στο νέο κυλιόμενο σκηνικό των εκλογών, μου ήρθε στο νου αυτό. 144. Στροφή ύμνου στην ελευθερία. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθώς καθενός χαμογελάει. Πάρτο λέγοντας και εσύ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμφωτο. Ο Κώστας.
1: Να διαβάσω εγώ πρώτα το Γιάννη.
0: Ο Γιάννης.
1: Λατρεύω το συγκεκριμένο έρωτα Γεωργιάδη για θεριστή. Πρώτα απ'
0: ναι,
1: όλα, ποιον Γεωργιάδη.
0: Το έχουμε αναδείξει αυτό.
1: Ποιον Γεωργιάδη.
0: Εσένα θα λέει.
1: Εντάξει. Εμένα θα λέει.
0: Τώρα μην προσπαθήσεις να στρέψεις, να πετάξεις την μπάλα στην εξέδρα.
1: Γιατί δεν την πετάω. Μπορεί να λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που λατρεύει το θεριστή.
0: Εκεί υπάρχει έρωτα.
1: Αλλά ποιο θεριστή. Ο θεριστής έφυγε. Εντάξει, έφυγε.
0: Ναι, αλλά όπως ειδοποίησες εσύ, υπάρχει
1: σε κάποια βουνά της Ελλάδας υπάρχει ακόμα.
0: Ναι. Εκεί απευθυνόμαστε
1: λόγω
0: εμείς.
1: Λόγω διαφορετικού κλίματος και ο θερισμός
0: ναι,
1: είναι πιο αργά.
0: Απευθυνόμαστε και εκεί εμείς. Λόγω. Εμείς οι θεριστές λόγω προσπάθειας να βρεθούμε κοντά με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο.
1: Καλό μάζεμα, παιδιά, και πολύ στάρι να μας φέρετε. Να κάνουμε ψωμάκι.
0: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας στον άλλο Γιάννη, την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Και μιας και είπαμε για αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, Γιώργο, έχουμε να πάμε λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε έτσι ωραία πραγματάκια. 57 καταδικαστέντες για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 1 έως 3 έτη με αναστολή καταδικάστηκαν. Τώρα πρόσεξε, όλοι είναι από την Κρήτη και 57. Και τι είχαν εμφανίσει ψευδώς? Είχαν εμφανίσει ότι κατήχαν ή μίστοναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά.
1: Εγώ λέω, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν ψεύτικη δήλωση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Αλήθεια.
1: Και καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Σωστά μέχρι εδώ.
0: Σωστά.
1: Πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν στο Υπουργείο, πιάσαν τον Υπουργό, τον πρώτο, τον διώξαν τον πρώτο. Ναι. Πιάσαν τον δεύτερο, τον διώξαν τον δεύτερο. Πιάσαν τον τρίτο, τον διώξαν τον τρίτο. Πιάσαν τον τέταρτο Υπουργό. Πιάσαν τους υφυπουργούς, πιάσαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, πιάσαν τους πρόεδρους που έχουμε αλλάξει μια τριανταριά εκεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ, τους πιάσαν όλους αυτούς, βάλαν υπογραφές μόνοι τους, μιλήσανε, τους βγάλαν απόξω, βάλαν τις υπογραφές μόνοι τους και πήγαν και στην τράπεζα και πήγαν και τα λεφτά.
0: Τώρα δεν μπορώ, εντάξει, γιατί είσαι.
1: Και πήγαν και στην τράπεζα και πήγαν και τα λεφτά.
0: Είσαι ένας κοινός συκοφάντης,
1: ναι.
0: Ο οποίος προσπαθεί με δόλιο τρόπο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Να περάσει την κοινή γνώμη ότι υπάρχει μια περίπτωση να εμπλέκεται η πολιτική ηγεσία και να έχει ευθύνες και όχι να υπάρχει ατομική ευθύνη. Γιατί εμείς, βεβαίως, τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ τις δώσαμε στην ΑΔΕ και κατευθείαν το πρόβλημα ελήθη. Εξηγιάνθηκε η κατάσταση. Και εσύ εδώ συνεχίζεις να λες τα δικά σου.
1: Είπα ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγανε μόνοι τους, παραμέρισαν όλους τους άλλους, μπήκανε μέσα, μάλιστα. Πήραν τα χαρτιά, βάλαν σφραγίδες, βάλαν υπογραφές, πήραν αποφάσεις υπουργικές, όλα τα κάνανε μόνοι τους, πήγαν στην τράπεζα, πήραν τα λεφτά και γι' αυτό καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό καταδικάστηκαν. Οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι, δεν ξέρουν τίποτα. Ξέρουν τίποτα.
0: Όχι, πρόσεχε, το βασικό ποιο είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν οφείλουν να ξέρουν. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ωραία, και χάθηκαν λεφτά. Και. Ή κανένας από την Κρήτη ήξερε το Μάκη. Ή κανένας από την Κρήτη ήξερε το Λευτέρη. Κανένας.
0: Ο Λευτέρης ποιος είναι?
1: Ένας Λευτέρης και ένας Μάκης. Και ο Μάκης ποιος είναι? Ο Χρυστοδουλόπουλος.
0: Το Μάκη το είχα ακούσει για το Λευτέρη. Α, ο Λευτέρη, ναι, ο Λευτέρη. Ναι,
1: μα τώρα σε κανέναν.
0: Δηλαδή. Προ στιγμή, ξέρω, όντω δεν κατάλαβα ποιο ήταν ο Λευτέρη.
1: Γι' αυτό σου
0: λέω
1: προηγουμένω που έλεγε αν λέμε απατά η μνήμη μου. Κοντή μνήμη ο Πουρναράς, παιδιά. Μη μα πιστεύετε, αυτό ήταν σκηνοθετημένο.

0: Καλημέρα στο Γιάννη από το Στάνφορντ. Κυρίες, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα σας κύριοι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Κυρίες, πώς μου ήρθε εμένα. Σε όλο τον κόσμο σας ακούω πάλι, γιατί λόγω εργασίας χάνω ώρες, μέρες. Και εγώ θα συμφωνούσα σχεδόν με 8 εκατομμύρια που ψηφίζουν, γιατί εγώ ψήφισα πριν γίνω ερωτικός μετανάστης. Φταίμε, θέλω να πω. Το καταλάβαμε, όλοι φταίμε. Είναι κανένας που δεν φταίει. Επίσης να σου πω, Γιάννη, ότι εκεί στο Δήμο που μας ρώτησες, δεν συμφωνούν το ότι απολύονται, ότι φεύγουν. Συμφωνούν το ότι είναι σε μια κατάσταση που ψάχνουν να δουν ποιους και πώς θα κρατήσουν που χρειάζονται να μείνουν στη δουλειά. Για το Δήμο που μας ρώτησες. Και φυσικά ζεστάναμε, έτσι.
1: Τι ζεστάναμε?
0: Ζέστη.
1: Έχει ζέστη.
0: Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες. Με το που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες πολιτικά, ανεβαίνουν όλες οι θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις αυτό δηλαδή?
1: Ναι.
0: Και εμείς τι κάνουμε? Πάμε Αμοργό. Για πες τώρα, για να κάνουμε καμπάνι μα.
1: Ταξιδάκι στην Αμοργό, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση με θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Τι γράφετε τη λέξη Αμοργός και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και τώρα ο Γεωργιάδης θα πει το 10ο καλό.
0: Αφού θα σας πω ότι και το εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το γκουρμέ εστιατόριο με παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις και με τρομερή θέα.
1: Και γκουρμέ και παραδοσιακές.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο συνδυάζει η κυρία Γιαννακοπούλου που έχει. Η Ειρήνη Γιαννακοπούλου.
1: Όχι η Νάντια.
0: Η Ειρήνη Γιαννακοπούλου που έχει το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έχει γράψει και βιβλίο γι' αυτό. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το γκουρμέ και το γκουρμέ εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις και υλικά.
1: Ναι.
0: Και η θέα που έχει πραγματικά, γιατί θα έχετε και ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Πραγματικά θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Βέβαια, όλη η αίσθηση του πεντάστερου, έτσι. Όλα τα facilities. Αυτοί όμως που δεν θα πάνε στην Αμοργό, ναι, το 10ο καλό είναι το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. 4 άτομα θα πάνε στην δροσερή πλατεία που δεν έχει πάει ο Πουρναράς.
1: Ναι, δεν έχω πάει εγώ. Στο έξω δεν έχω πάει. Στο ψαρονέφρι Summer δεν έχω πάει.
0: Έχεις πάει,
1: έχω πάει στο μπάλκον.
0: Στο medium.
1: Έχω πάει στο μπάλκον.
0: Έχεις πάει στο medium.
1: Ναι.
0: Ούτε μέσα έχεις πάει.
1: Ούτε μέσα. Ναι.
0: Ούτε
1: εντάξει, μέσα έχω μπει για να.
0: Για να πάνε για τουαλέτα.
1: Ή να χαιρετήσω από τουαλέτα, ναι.
0: Ούτε στο πιο μέσα στο live έχεις πάει. Μέσα στα live που γίνεται κάθε Σάββατο βράδυ το χειμώνα.
1: Όχι,
0: το μέσα το live, το stage.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Που, έχει πάει μόνο στο medium. Of every thought,
1: but never say the things I ought. Εν τω μεταξύ, σου είπα και χθες ότι έχουμε μια νέα εφαρμογή, όχι εμείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είσαι κρυφός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και την έχεις και εσύ αυτή την εφαρμογή.
0: Είμαι κρυφός στέλεχος σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα, ναι.
0: Να σου πω.
1: Είναι το ICO.
0: Αυτά που είναι στη Βουλή, έτσι, όχι τα άλλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν και οι απ' έξω. Μπορεί κάποιοι. Δηλαδή, ο Σκύρος Κέρτσος, παράδειγμα, που είναι και πολύ φίλος μας.
0: Είναι πολύ φίλος.
1: Είναι πολύ καλός, αν και δεν είναι πολύ φίλος μας.
0: Έτσι, μπράβο. Καλά, τώρα τα λες καλά.
1: Γιατί ναι, δηλαδή κάποιοι που δεν είναι βουλευτές αλλά είναι στο μαξί μου δεν θα την έχουν την εφαρμογή? Δεν το ξέρω, απορία είναι αυτό. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Και πρόκειται τώρα, έγινε χθες η επίσημη έτσι.
0: Την εφαρμογή δεν μου έχει πει ακόμα.
1: Άικο λέγεται.
0: Ναι, τι είναι αυτή?
1: Σαν το τσιγάρο.
0: Ναι, τι είναι αυτή? Τι κάνει?
1: Είναι μια εφαρμογή ενδοσυνεννόησης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παρουσιάστηκε χθες.
0: Των βουλευτών.
1: Ναι, και ναι, δεν ξέρω αν είναι και στελέχη όμως. Αυτό δεν ξέρω το εύρος ακριβώς. Και τι κάνει, μπορεί να κλείσεις, μπορεί να υπάρξει συζήτηση, μπορεί να κλείσεις μέχρι και ραντεβού. Δηλαδή, θες να συναντήσεις το Μητσοτάκη, θα παίρνεις τώρα τηλέφωνα κτλ. Άσχετα αν 3 η ώρα μπορεί να το σηκώσει το βράδυ, αλλά δεν θα τον παίρνεις τηλέφωνα, να το ξυπνάς. Μέσω εφαρμογής, πώς είναι ο εύκαρ να κλείσει ένα ραντεβού?
0: Πάμε διάλειμμα
1: στον καρδιολόγο.
0: Πάμε διάλειμμα, γιατί δεν μπορώ να ακούω να κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, ο Πουρναράς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να τον κατηγορήσουμε μαζί μετά.
1: Είναι πολύ ωραία εφαρμογή πάλι.
0: Πάμε μετά να τον κατηγορήσουμε, μετά το διάλειμμα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 9.43 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

0: 9 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 10. Να απαντήσω στο φίλο μου τον Γκρέγκ. Καλημέρα, φίλε μου, γράφει ο Γκρέγκ από την Κύπρο, ο φίλος του Ολυμπιακού και ο λιβαδιώτης Γκρέγκ που είναι στην Κύπρο. Δεν έχω δει κανένα μάτς Μουντιάλ, δεν έχω γνώμη. Μπήκα απλώς να πάρω τη δόση μου από Μίχο και να πω το μότο για σήμερα. Μεγαλώσαμε με παραμύθια που τελείωναν πάντα εκεί που μας συνέφερε. Άκου να δεις, Γκρέγκ. Μία από τα ίδια. Δεν ντρέπομαι να πω ότι δεν έχω παρακολουθήσει ολόκληρο κανένα παιχνίδι του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Ούτε ένα από τα 10 που έχουν γίνει στη φάση των 32 στα νοκάου. Είναι η ώρα, είναι το γεγονός ότι δεν με πολύ πείθει αυτό το Μουντιάλ, ακόμη τουλάχιστον. Βλέπω τα στιγμιότυπα, 6 λεπτά, 7 λεπτά. Βλέπω σε επιλεγμένα μάτς κάποια διαστήματα, ειδικά προς το τέλος, όταν έχουν ενδιαφέρον. Διαβάζω περισσότερο από το να βλέπω, έτσι, γιατί δεν μου προκαλεί. Δεν μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Και επίσης και αυτό, επειδή γράφω στο Αντιμπούκερ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά τα πάω. Δηλαδή, πλέον μπορείς να αντιληφθείς τα νοκάουτ. Πέρασε η πρώτη και η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για παράδειγμα, χθες και χθες στον Αντιμπούκερ, στην ανάλυση που έκανα των αγώνων, ο τίτλος ήταν 2 γκολ-γκολ, 2 Άσοι και Σενεγάλη. Και όντως η Άσοι ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που το βλέπα άσο, εύκολο, και άσος με γκολ-γκολ της Αγγλίας που ήρθε. Και επίσης έβλεπα τον Γκέι να είναι σκόρερ, που βγήκε. Και την Σενεγάλη την έβλεπα Χ2, διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ στην κανονική διάρκεια, έτσι. Όπως και είχε πολύ Χ αυτό το μάτς, και αυτό επιβεβαιώθηκε, το Χ, με τον τρόπο που επιβεβαιώθηκε. Παρατηρώντας τα πρώτα 10 μάτς, τα νοκάουτ, με εξαίρεση το πρώτο, το Νότιος Αφρική-Καναδά στο 0-1, και αυτό που έγινε χθες βράδυ, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2, όλα τα υπόλοιπα 8 ήταν 2-3 γκολ στην κανονική διάρκεια. Γιατί 2 πήγαν στα πέναλτι, 1 πήγε στην παράταση. 2-3 γκολ. Δηλαδή 8 στα 10 ήταν 2-3 γκολ, τα νοκάουτ. Ένα της πρεμιέρας, το νοκάουτ, μπήκε ένα γκολ, και αυτό στο 92. Και η Σενεγάλη, που όλα τις απαιγνίδια στους ομίλους ήταν over 3,5, το επιβεβαίωσε, μπήκανε 4 γκολ στην κανονική διάρκεια. Πάλι πήγε over 3,5, 4 over 3,5 στην κανονική διάρκεια. Λίγο πολύ μπορείς και τα προβλέπεις αυτά τα μάτς, είναι προβλεπόμενα, θεωρώ εγώ. Σήμερα είπαμε ξεκινάει το Ισπανία-Αυστρία στις 10 στο Λος Άντζελες. Νομίζω μια νίκη της Ισπανίας με over 1,5 γκολ είναι πολύ πιθανή. Η ματσάρα που δεν ξέρω αν θα καταφέρω, γιατί είναι και ώρες που κοιμάμαι, 2 η ώρα στο Τορόντο, Πορτογαλία-Κροατία, ένα αμφίροπο μάτς. Η Πορτογαλία που μπορεί να έβαλε 5 στο Ουσμπεκιστάν, εκεί που σκόραρε δις ο Ρονάλντο, αλλά και στην πρεμιέρα της και στο τρίτο μάτς με την Κολομβία έμεινε στο 0-0. Η Πορτογαλία που έχει πολύ κουρασμένους τους ποιοτικούς της ΧΑΦ, Βιτίνια, Νέβες κτλ. Κόντρα στους γεροντάρες της Κροατίας, που έφαγε 4 στην πρεμιέρα αλλά μετά έκανε 2 δύσκολες νίκες η Κροατία. Θα είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση. Εγώ δεν την πίστευα, δεν την Κροατία, δεν πίστευα καν ότι θα περάσει τα νοκάουτ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η Πορτογαλία, που την έχω δώσει υποψήφια για να πάρει το τρόπαιο, το Μουντιάλ, θα αποκλειστεί από την Κροατία. Αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Κροατία έχει φανέλα. Στα δύο

προηγούμενα Μουντιάλ έφτασε, πήγε ψηλά και στη Ρωσία και στο Κατάρ. Είναι το τέλος αυτού του κύκλου, αυτής της ομάδας, της Κροατίας, αλλά οι γεροντάρες κρατάνε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, παρότι επαναλαμβάνω, η Πορτογαλία στα 2 από τα 3 παιχνίδια της ήταν non-goal, δεν σκόραρε καν η ίδια, νομίζω αυτό θα είναι goal-goal. Και τα ξημερώματα έχουμε το Ελβετία-Αλγερία. Όποιος καθίσει να το δει, άξι, μπορεί να είναι ενδιαφέρον, μπορούν να μπουν goal. Και σε αυτό βλέπω goal-goal, στο Ελβετία-Αλγερία. Αυτά. Λοιπόν, για τη φάση των 16 έχουν τσεκαριστεί 4 ζευγάρια από τα 8, δηλαδή Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία στο ΑΣΔΕΚΑ σε 2000 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα.

Λοιπόν, η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα το μεγάλο χορηγό του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup, που είναι η στοιχηματική εταιρεία η Superbet, αυτή που θα είναι ο μεγάλος χορηγός και του μπασκετικού Ολυμπιακού, με μια τρομερή συμφωνία, με ένα τρομερό deal για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία που είναι μεγάλος χορηγός και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, μια εταιρεία που, αν κρίνω από την πολεμική που δέχεται από τα μίντια του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι σε μεγάλη κόντρα η συγκεκριμένη Superbet. Γιατί το αντιλαμβάνεστε? Μέγας χορηγός του μπασκετικού Ολυμπιακού θα γίνει, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, πήρε και το, μαζί με τον Αλαφούζο πήρανε και τα, ο ένας τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ο άλλος στην χορηγία του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup. Τι κάνει μια ως τα κεραμίδια? Γιατί υπάρχει πολεμική από την ΠΑΕ Ολυμπιακός?

0: Μπαίνουμε σε μια, πρέπει να ξέρετε, μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά μια πολύ μεγάλη στοιχηματική εταιρεία γίνεται ιδιοκτήτρια, δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, ενός πολύ μεγάλου site, ιστοσελίδας, του Γκαζέτα, θα πάρει την πλειοψηφία. Και συγχρόνως συζητάει και είναι πολύ κοντά η ίδια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάρει και το 50% τουλάχιστον του SDNA της άλλης ιστοσελίδας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι φεύγει το πράγμα, πάει αλλού. Λοιπόν, ερυθρόλευκη καλημέρα, όχι από το Δήμο Τσαπαλιάρη, αλλά από την ΚΑΕ. Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Καλός παίκτης πουρναρά, ο Μακιντάιρ. Όλοι, πολύ καλός, καλύτερος, τι άσος είναι. Καλύτερος από το walk-up.
1: Είναι στην walk-up, το 3 φορές πιο ποιοτικό.
0: Πω, τρεις φορές πιο ποιοτικός από το walk-up. Τζόρτζι! Να του δώσουμε και κάτι ένα. Να του δώσουμε λίγο μπισκότο, έτσι. Μπισκότο. Έλα, κάτσε, Τζόρτζι. Εγώ έλεγα, έχω γράψει, λέω, για τις ισοπαλίες μπισκότο στο Μουντιάλ. Ξέρεις τι εννοώ, ισοπαλία, μπισκότο.
2: Όχι.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, μην με κοιτάς. Μικρό, δεν χρειάζεται να με κοιτάς. Κοίτα τον Μπουρναρά, μίλα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ισοπαλία μπισκότο, ρε φίλε. Το κόβεις και το μοιράζεις. Δηλαδή, δύο ομάδες. Η Αυστραλία με. Ποια ήταν η Αυστραλία με την Υγιή που είχαν φέρει 0-0. Και μετά η Αλγερία με την Αυστρία. Ισοπαλίες στο Μουντιάλ, μπισκότο. Δηλαδή συνέφερε και τις δύο αυτό το αποτέλεσμα. Το κόψανε το μπισκότο στη μέση και πήρε η μία το ένα κομμάτι, η άλλη το άλλο. Αυτές είναι οι ισοπαλίες μπισκότο. Δεν τις λέμε στημένες. Έτσι, καντιλαμβάνεστε τώρα. Έτσι. Ναι, ισοπαλίες μπισκότο. Λοιπόν. Ο Μακιντάιρ είναι μπισκότο για τον Ολυμπιακό μεταγραφή.
2: Είναι ο παίκτης που ταιριάζει απίστευτα. Βασικά θα ταιριάζει σε κάθε ομάδα. Αλλά...
0: Ναι. Μπίνεται στο μικρό, με κοιτάς εμένα. Δεν χρειάζεται να με κοιτάς, αγόρι. Του λέω, με κοιτάς, συνεχίζει να με κοιτάει. Τι είναι αυτός, ρε. Πού τον βρήκες, ρε Τσαμπαλιάρη, αυτόν εδώ. Για πες, είπε ο κύριος Πουρναράς ότι είναι τρεις φορές πιο ποιοτικός από το WOCAP. Εγώ, επειδή είναι βερμπαλιστής ο Πουρναράς. Πού τον βρήκε σαν. Του λέω, μην με κοιτά γιατί φεύγει από το μικρόφωνο, κοίτα μπροστά και μίλα στο μικρόφωνο, συνεχίζει να με κοιτάει.
1: Στην τηλεόραση κοιτάνε μπροστά και παρότι μιλάνε και απευθύνονται στον. Κοιτάνε μπροστά.
0: Μπροστά, γιατί βλέπουν την κάμερά του. Ε, αγόρι μου, τώρα έχουμε και tvelada.gr. Πρέπει να συντονιστεί, να τα μάθει και αυτά, ρε Τζόρτζι. Ποια είναι η κάμερά του, κύριε Τσαπαλιάρη. Έλα, μίλα στην κάμερα. Και γιατί κάνει έτσι σαν τον Αλαφούζο που πήγαινε το μπουκάλι και συνέχεια όρθιο να είσαι. Λοιπόν, πες μου, θέλω μια. Δεν θέλω να σε βερμπαλιστείς όπως ο Πουρναράς, έτσι. Θέλω να μου πεις για τον Μακιντάιρ. Είναι όντως τρεις φορές πιο ποιοτικός από το WOCAP.
2: Πιο ποιοτικός από το WOCAP, δεν ξέρω αν είναι. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικός οργανωτής. Έχει σουτ. Δεν θα τον αφήσει καμία ομάδα μαρκάριστο.
0: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικός πασέρ.
0: Ναι.
2: Η καλύτερη δυνατή προσθήκη για τον Ολυμπιακό.
0: Που έχει το WOCAP.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν μου απαντάς όμως.
2: Θα αποκτηθεί, οπότε.
0: Ορίστε.
2: Δεν θα είναι και μόνος άσος, έτσι. Περιμένει και το Μοντέρο Ολυμπιακό.
0: Άσος κι αυτός.
2: Ναι.
0: Και πού θα πάει ο WOCAP, θα φύγει.
2: Όχι, θα είναι τρίτος. Το έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο WOCAP.
2: Ότι θέλει να παίζει λιγότερο.
0: Α, και γι' αυτό φέρνουν δύο καλύτερους παίκτες. Μας δουλεύετε, ρε δημοσιογράφοι, μας δουλεύετε τώρα. Δηλαδή ο Γουόκα που ήταν βασικός και αναντικατάστατος θα δεχτεί τώρα να παίζει πεντάλεπτα και εξάλεπτα και θα φύγει ο Γουόκα.
2: Γνωρίζετε κάτι που δεν γνωρίζετε.
0: Όχι.
1: Του είπες ότι θα μεταδείξει τους αγώνες του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ναι. Εδώ είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και του λέω, οι αθλητικογράφοι πλέον έχουν αντικατασταθεί από ένα νέο είδος τους αυλικοτιογράφους, αυλητικογράφους. Αυλητικοί, αυλητικογράφους, εσύ το λες αυτό, εγώ λέω αυλητικογράφους. Και μου λέει τι είναι αυτό, δεν ήξερε αυλητικός τι είναι ή αυλικός τι είναι. Λοιπόν, ο Μαντάρ υπογράφει με 2 εκατομμύρια στη Μακάμπη. Ποιος είναι ο Μαντάρ.
2: Ο Γιάν Μαντάρ.
0: Ναι.
2: επιστρέψει στη χώρα του κιόλας, γιατί είναι από το Ισραήλ.
0: Εβραίος, ναι.
2: Πεχταράς και αυτός.
0: Θέση ρε φίλε, μάθετε, διαβάζω τα νέα παιδιά, γράφετε είτε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ και δεν γράφετε θέσεις που παίζουν. Πρέπει λες και ο άλλος ξέρει που, τι είναι ο μαντάρ. Μαντάρα τα έκανες, εγώ αυτό ξέρω. Μαντάρα, όχι μαντάρ, ναι.
2: Γκάρντ είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Πού έπαιζε?
2: Έχει παίξει και στη Φενέρμπαχτσε, έχει παίξει, έπαιζε τώρα στην Χάπολη Τελαβίβ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι.
2: Τον έχει βγάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Παρτίζαν.
0: Και αυτόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αγόρι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Άιντον Σέχου, το hot project της ΧΑΛ που έρχεται για να φωτίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ρε, γράφτε ότι ήταν μια εξυπηρέτηση. Καλός, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής είναι ο Αλβανός, αλλά μια μεγάλη εξυπηρέτηση του Αλαφούζου στον φίλο του τον Ατζούν, επειδή είχε μεγάλο πρόβλημα με τα οικονομικά και δεν παίζουν στην Αγγλία και επειδή είχε ξεπεράσει κατά 10 εκατομμύρια λίρες το προβλεπόμενο αυτό που χρειαζόταν, έπρεπε να κάνει άμεσα πωλήσεις. Έκανε μια πώληση 6,5 εκατομμύρια λίρες στη Rangers, έναν παίχτη που τον είχε αγοράσει 15 και χρειαζόταν να συμπληρώσει. Δεν ήταν εύκολη μια μεταγραφή και έδωσε τη λύση ο Αλαφούζος, τον βοήθησε και έτσι πήρε τον Άιντον Σέχου. Στην Αγγλία λένε 2,5 εκατομμύρια λίρες έχει δηλωθεί ότι έχει κόστη μεταγραφή, γιατί αυτά τα χρήματα έπρεπε να φανούν, να μπουν για να μην έχει πρόβλημα τιμωρίας με αφαίρεση βαθμών και άλλα πράγματα η ΧΑΛ ξεκινώντας το πρωτάθλημα της Premier League. Τρομερή εξυπηρέτηση του Αλαφούζου στον Ατζούν, ο Σέχου. Μπορεί, είναι και ταλαντούχος παίκτης. Εν τω μεταξύ, το άλλο. Στην Αγγλία, στη ΧΑΛ λένε 2,5 εκατομμύρια λίρες. Εδώ λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού 1 εκατομμύριο και κάτι ευρώ.

Λοιπόν, τεράστιο trade στο NBA. Αυτά που θα πρέπει να μας πει ο ειδικός για το μπάσκετ, δεν τα λέει ρε φίλε, δεν τα λέει ο George, δεν τα λέει. Εδώ οι Celtics έστειλαν κοντζάμ Jaylen Brown στους Sixers για τον Paul George και δεν μας τα είπε. Μαντάρα. Όχι μαντάρ, μαντάρα ο Τζόρτζης. Τζόρτζης ο μαντάρας, δεν τον λέω ο Ιωάννου. Θα τον του αλλάζω το επώνυμο, του άλλαξα το όνομα, Τζόρτζης από Γιώργος, και του αλλάζω και το επώνυμο και τον κάνω από Ιωάννου μαντάρα. Τζόρτζης μαντάρας, έτσι θα τον λέω. Ο Τζόρτζης μαντάρας είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Κάνει καταγγελία στην ΕΣΥΑ για bullying.

Καλό το Μουντιάλ, αλλά Champions League δεν είναι. Παράπονα για τον κύριο Τσαπαλιάρη. Βλέπουμε το Μίχο λέει στο TV Ελλάδα, αλλά δεν ακούγεται. Δεν τον ακούμε, δεν ακούγεται. Απλά τον βλέπουμε. Θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Μπορείς να βάλεις να ακούς από το ραδιόφωνο ή από το ίντερνετ και να μας βλέπεις από το TV Ελλάδα GR, Κώστα Χατζή. Αφού είσαι το απόλυτο, το fan club, το δικό μου. Τι γκρινιάζεις, όλο γκρινιάζεις κι εσύ. ΑΕΚτζής είσαι, ΑΕΚ είσαι. Α, ξέχασα να πω. Τεσσάρεστες Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα πρώτα φιλικά, στο ανεπίσημο ντεμπούντο των δύο νέων προπονητών, Νίστρουπ και Λύση. I can't keep running in this game. Και στα δύο μάτς οι μεταγραφές του Γενάρη πέτυχαν από δύο γκολ. Αντίνο και Ζαφύρης αντίστοιχα από δύο γκολ. Και τα άλλα γκολ στο μεν Παναθηναϊκό τα πέτυχε ο Τετέ και ο Ταμπόρδα. Στο δε ΠΑΟΚ ο Μύθου και ο Πέλκας. Απόλυτα ευχαριστημένοι οι προπονητές, οι νέοι προπονητές των δύο ομάδων. Πολλή δουλειά, αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές, αλλά πάνε καλά κτλ. Δεν ασχολούμαι με τα φιλικά προετοιμασίας. Απλά τα αναφέρω. Σήμερα παίζει και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Ούτε αυτό μας το είπε. Ούτε αυτό μας το είπε ο Τζόρτζης ο Μαντάρας. Ρουμανία, Ελλάδα. Στις 7. 1-16 δίνει το διπλό της Ελλάδας. 4-50 ο άσος της Ισπανίας.

0: Μουντιάλ βλέπεις, Τζόρτζι Μαντάρα?
1: Όσο προλαβαίνω.
0: Μάλιστα, τι σου έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα?
1: Η πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας δεν έχει κάτι, κάτι παραπάνω.
0: Δεν σου έχει κάνει, δεν σου έχει κάνει εντύπωση το κοπηλατικό, αυτό ο κοπηλατικός πανηγυρισμός που παραπέμπει σε Βίκινγκς των Νορβηγών, που είναι συνεργασία και των παιχτών και των νεοπαδών, των θεατών? Δεν σου είχε κάνει εντύπωση το κλάμα του Χάκπο που αρνήθηκε να πάει κοντά στην σύζυγό του που είχε χάσει το 5 μηνών παιδί του, ήταν έγκυος, και έβαλε μάλιστα τον γκολ, άσχετα αν η Γερμανία δεν προκρίθηκε? Βεβαίως σωστό είναι αυτό που σου κάνει εντύπωση. Μ' αρέσει, είναι από αυτά τα κορυφαία που λες της, ότι η Γερμανία αποκλείστηκε τόσο νωρίς. Ναι. Τι άλλο σου έχει κάνει εντύπωση? Παρακολουθείς, βλέπεις, δεν βλέπεις?
1: Όσο προλαβαίνω βλέπω, γιατί καλά, ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Οι ώρες δεν...
0: Εμένα να σου πω, Πουρναράτη μου, και εσύ βλέπεις λίγο, ε. Και εγώ δεν σε κατηγορώ για αυτό, Τζόρτζι Μαντάρα, ούτε εγώ βλέπω. Αλλά αν κάτι μου από τα... βλέπω τα βιντεάκια, τα στιγμιότυπα, τα 6 λεπτά, τα 7 λεπτά, τα 8 λεπτά. Ρε παιδιά, τόσο πολύ έχουν αλλάξει οι εποχές. Δηλαδή, ρε Τζόρτζι Μαντάρα, αν πριν από... θα μου πεις δεν είχες γεννηθεί, ήσουν 6 χρονών πριν 20 χρόνια. Τον 20ο αιώνα, αν έβλεπες τους ποδοσφαιριστές να φοράνε φρόζ, φούξια, electric pink, bubble gum, jam, πώς τα λένε, τέτοια είδους παπούτσια, νέων, τι θα έλεγες? Δεν τους έπαιρνες στο κυνήγι? Τότε δηλαδή θα ήσουν ρατσιστής, σεξιστής? Ε, όχι, πες μου, γιατί γελάτε ρε παιδιά, πες μου, Πουρναρά, τοποθετήσου.
1: Δεν έχω κάτι να σχολιάσω από αυτό. Εγώ πάντως γνωρίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η μερσιότητα.
0: Πολύ ροζ ρε παιδιά. Και στο ποδόσφαιρο που ήταν από τα πιο μπρουτάλ αθλήματα, πολύ ροζ, πάρα πολύ ροζ. Στα παπούτσια κτλ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο μπορείτε να μου πείτε? Είναι μόδα. Εντάξει, το ροζ έχει επιστρέψει σε σνίκερ, σε ρούχα, σε πασαρέλες. Μέχρι και ο Λίονελ Μέση στην Ντερ Μαϊάμι ροζ, φοράει ροζ.
1: Εντάξει, τα χρώματα της ομάδας είναι αυτά.
0: Οκ, okay. Ο Μπέκαμ τα διάλεξε, ναι. Οκ, okay, για πες μου, είναι μόδα? Είναι, μήπως,
1: είναι μόδα.
0: Αναρωτιέμαι, μήπως, ρε φίλε, η πιο εύκολη απάντηση είναι το μόδα. Εγώ ψάχνω κάτι άλλο. Δεν είναι, πρέπει να εμβαθύνουμε. Συζήτηση θα κάνουμε, πώς θα περάσει η ώρα. Βάζουμε τροφή για σκέψη. Τζόρτζι Μαντάρα. Έχει 2-12-2.
1: Εγώ θα δεχτεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή και στους κανονισμούς. Αν το δούμε. Δηλαδή, πριν 20 χρόνια ο Ζιντάν έριξε κουτουλιά στο Ματεράτσι και αποβλήθηκε. Τώρα οι αποβολές γίνονται επειδή ένας παίκτης κάλυψε το στόμα του.
0: Ναι. Ναι, αλλά τι ρόλο έχει, είναι σωστό η επισήμανση σου. Τι σχέση έχει όμως με αυτό που σου ρωτάω?
1: Έχουν αλλάξει εποχές, αλλάζουν οι κανόνες, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω, επειδή πλέον τα παιχνίδια, η παρακολούθηση των αγώνων δεν είναι απλά μου και μόνο από την τηλεόραση. Πλέον ο περισσότερος κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, βλέπει ποδόσφαιρο στα κινητά, σε tablets, βλέπει πάρα πολλά highlights, έτσι. Εκατοντάδες reels, έτσι. Νομίζω ότι ενδεχομένως, όχι νομίζω, ενδεχομένως ένα ζευγάρι φωσφοριζέ παπούτσια που ξεχωρίζει αμέσως, δηλαδή να γίνεται και για διαφημιστικούς λόγους, σε σχέση με μαύρα ή τα κλασικά ασπρόμαυρα παπούτσια, δεν ξέρω τι, το φωσφοριζέ τραβάει στο μάτι. Οπότε ο χορηγός είναι πιο ικανοποιημένος σε αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να γίνεται αυτή την εξήγηση, εκτός αν...
1: Εντάξει, για πολλούς λόγους μπορεί να γίνει και αυτό που είπατε έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Γιατί τη χωρίς...
0: Κοίτα να δεις, επειδή, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία και πίσω από όλα αυτά κρύβονται επιχειρήσεις, κρύβονται εκθέσεις, κρύβονται έρευνες, εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί σε έρευνα, έτσι. Ενδεχομένως αυτές να είναι εισηγήσεις και να είναι να αποτελεί πλέον μια κοινή έμπνευση όλο αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή βοηθάει τους χορηγούς. Θυμίζω ότι τη δεκαετία του 90 τα ποδοσφαιρικά παπούτσια ήταν μαύρα με άσπρες ρίγες. Μετά η επανάσταση ήταν τα λευκά παπούτσια, ποδοσφαιρικά πάλι επαναλαμβάνω. Μετά ξανά για λίγο ήρθε το Total Black, έτσι. Και τώρα η απόκρωση της εποχής, η μόδα της εποχής είναι το Electric Pink. Έτσι όπως πάμε, του χρόνου μπορεί να είναι το λαχανί ή το πορτοκαλί ή το μοβ. Αυτό που έχω να πω είναι περαστικά μας.
1: Έχει φορέσει λαχανή πολύ πιο παλιά.
0: Ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει ρε φίλε, εγώ μιλάω γενικά τώρα, μην πας στο Παναθηναϊκό. Κατά περιόδους πολλές ομάδες, δεν είναι ομάδες, γιατί τους το επιβάλλουν ουσιαστικά οι αθλητικές εταιρείες που τους δίνουν, δηλαδή να έχουν και μια φανέλα με περίεργα χρώματα για να απευθύνονται και σε πιο open-minded, έτσι. Γίνεται, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, εδώ η Ρεάλ έχει φορέσει περίεργες φανέλες. Λοιπόν, πόσο έχουμε, κύριε Πουρναρά μας? Δεν έχουμε, οκ. Okay. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, απαγγελία Πουρναρά, και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στις ραδιοφωνικές Μοιχείες με τον γκρινιάρη και αιρετικό σήμερα Ευάγγελο Μίχο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Με πορτσίνι και άλλες, συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο 30χρονος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκου για τη σεζόν 26-27. Μέρα αποκαλύψεις είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καρεσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πυρεωτών στο YouTube. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ Σπορ. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη. Μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες η διοίκησή μας προσέφερε τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες, το μήνυμα του Γιάκομπ Νίστρουπ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα. Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της Αμοχώστου για τη σεζόν 26-27. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟ, καλέσει ο Λύση με το φιλικό με την Μπέβερεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ηλίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1, Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2, 2-2 στην κανονική διάρκεια και Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Interventen Sports. Μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Μας ακούτε από το 943 Interventen Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα στις ραδιοφωνικές μοιχείες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ένας φίλος της ΑΕΚ, ο Δημήτρης, μου αναφέρει ότι ένας κορυφαίος ρεπόρτερ της ΑΕΚ έγραψε ότι ο ιδανικός χαφ για την ΑΕΚ, αυτό που θα ήθελε ο Νίκολιτς και θα το πάλευε ο Ριμπάλτα τέτοιο παίχτη, είναι ο Μπέργ, ο Νορβηγός της Μπόντο Γκλιμ της Εθνικής Νορβηγίας, που διαπρέπει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Δεν έχω διαβάσει τι λέει, τι γράφει, αλλά φίλε μου, πώς είναι η έκφραση με το γλάρο, μη φας έχουμε γλάρο.
1: Μη φας έχουμε γλάρο.
0: Ναι, γλάρο σου πα. Δεν μπορεί να έρθει ο Μπέρκ στην ΑΕΚ. Ενδεχομένως και με το Μουντιάλ που κάνει θα μπει σε τέτοια διαδικασία. Σίγουρα έχει προτάσει από το πρωταθλήματα. Αλλά πριν καν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός είχε διαφερθεί, είχε ασχοληθεί, είχε πάρει τιμή. Και η τιμή που άκουσε από την Μπόντο Γκλιμ πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν πλάς 10 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Οπότε πάμε παρακάτω. Αν ο Ριμπάλντα κυνηγάει τέτοιες περιπτώσεις, θα μπει Αύγουστος και ακόμα θα περιμένουμε το χαφ στην ΑΕΚ, λέω εγώ. Αν κυνηγάει περιπτώσεις Μπέρκ, να στρελάνετε κιόλας τώρα. Γι' αυτό λέω για γλαρό σούπα.

Λοιπόν, ο Πόποβιτς παρότι τραυματίας, παρά τον τραυματισμό του, θα ανακοινωθεί κανονικά από τον Ολυμπιακό. Άλλωστε δεν είναι κάτι σοβαρό. Το συγκεκριμένο διάστημα έχει ένα τραυματισμό και δεν είναι έτοιμος για τον επόμενο μήνα. Αναμένουμε στον Ολυμπιακό και την ανακοίνωση για τον Κορδόν και το τίτλο που θα έχει. Εγώ σας έχω πει από χθες ότι ο Κορδόν ουσιαστικά θα είναι κάτι σαν συντονιστής του σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και της Ρίο Αβε. Λοιπόν, η Νότιχαμ την βάζω απ' έξω. Η Νότιχαμ, η οποία χθες ανακοίνωσε τον προπονητή της, τον νέο της προπονητή, φαγώθηκε ο Ρεβιτόρια, σιγά μην έμενε. Γκλάσνερ, ο πολύ σπουδαίος αυστριακός προπονητής, πήρε με την Κρυσταλ Πάλας το κόνφερενς. Η Νότιχαμ που πήρε 135 εκατομμύρια από την πώληση του Άντερσον στην Manchester City. Επανέρχομαι στον Κορδόν. Θα είναι ο συντονιστής του σκάουτινγκ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρίο Αβε. Πολλές προσθήκες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, του Τζιοβάνι είναι περισσότερο τιμητικό. Αυτό που διαρρέει από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για τώρα, είναι ότι δεν πειράζονται ούτε ο Καρεμπέ, ούτε ο Sport Director ο Κοβάσεβιτς, ούτε ο αρχισκάουτ ο Ακάς. Παραμένουν στις θέσεις τους, αλλά προστίθονται και άλλα στελέχη. Ο Καρντόσο, ο οποίος είναι η πιο σημαντική προσθήκη στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος, ο πρώην πρόεδρος της Γκυμαράες, που θα τρέξει πάρα πολλά θέματα σε συνεργασία και με το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα είναι απλά διοικητικό. Σας είπα και χθες, θα είναι ένα πιο ποδοσφαιρικό Σουλούκου. Μια πιο ποδοσφαιρική Σουλούκου. Μια περσόνα πιο ποδοσφαιρική από τη Σουλούκου που ήταν. Και κυρίως το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ολυμπιακός Μάιο και Ιούνιο έχει φάει πάρα πολλά όχι. Δεν μπορεί να βρει μια λύση. Δεν τα πήγε καλά στις διαπραγματεύσεις με ομάδες, με παίχτες. Αυτό θα το αναλάβει. Η πρώτη απόδειξη του τι μπορεί να κάνει είναι η υπόθεση του Ζωέλ Ρόκα, του Ισπανού Εξτρέμ, που δεν κλείνει. Είναι κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά δεν κλείνει. Είναι δύο περιπτώσεις, και ο Στάνιτς και ο Ρόκα, που ο Ολυμπιακός τις έχει κυκλώσει, έχει τα ναι των παιχτών, όπως και του Καντιού με την Λοριάν. Το ίδιο είναι. Είναι τρεις τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να φτάσει σε deal done. Εκεί θα αναλάβει δράση ο γίγαντας ο Καρντόσο που ήρθε. Πρώτη αποστολή να τελειώσει επιτέλους του Ρόκα. Λοιπόν, επειδή όμως είναι και Πορτογάλος και ασχολείται και με τα μεταγραφικά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να φέρει και έναν εκτός από το Ρόκα και ένα Πορτογάλο εξτρέμ, φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη και του Μεντιλίμπαρ. Έτσι, το μυαλό σας μην πάει στο Ποντένσε. Υπάρχει και ο Ζώτα. Ζώτα Σίλβα. Τον ήθελε και πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός, έτσι, αλλά δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Παίχτης της Γκυμαράες, που λένε του Καρντόσο. Πήγε τελικά στη Νότιχαμ. Η Νότιχαμ δεν τον έχει, δεν τον υπολογίζει. Α, κάτι μου λέει ότι μπορεί να τον δούμε να έρχεται πλέον με Καρντόσο στον Ολυμπιακό, να έρχεται στον Ολυμπιακό ο Ζώτα Σίλβα.

Λοιπόν, πολλά περίεργα έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Διαβάζω ένα ακόμα. Μετά το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ για πρώτη φορά πέρασε σε νοκάουτ φάση και ήταν στιγμές μακριά και από την πρόκρισή της στους 16. Αλλά την καθάρισε ο Κέιν. Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, με το που ολοκλήρωσε ο Ντεσάμπρ τις δηλώσεις του, ο υπεύθυνος τύπου μπροστά σε όλους έκανε δημόσια ανακοίνωση πως ο πατέρας του Ντεσάμπρ έφυγε από τη ζωή. Με το που ολοκλήρωσε ο Ντεσάμπρ τη συνέντευξη τύπου, το πιο εντυπωσιακό είναι η γκριμάτσα του προποντή του Κονγκό που είχε πεθάνει ο πατέρας του, μια περίεργη γκριμάτσα, δεν κατάλαβα. Επίσης δεν μπορούσα να καταλάβω αν το ήξερα από πριν, αν είχε ενημερωθεί ή το άκουσε και αυτός από τον υπεύθυνο τύπου της συνέντευξης τύπου. Και μετά φυσικά δέχτηκε συλληπίτηρια και έλεγε ευχαριστώ στα συλληπίτηρια που δεχόταν ο Ντεσάμπρ για την απώλεια του πατέρα του. Άβολη στιγμή, περίεργη στιγμή, από τα περίεργα αυτά του Μουντιάλ, που έχουν καταγραφεί όχι απαραίτητα στη διάρκεια των αγώνων, αλλά πριν, μετά, στους πανηγυρισμούς, στις απαγοητεύσεις κτλ.

στο Μαθηναϊκό τους άρεσε αυτό που είδαν, η πρώτη γεύση. Μια πρώτη γεύση που πήραν από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, που όντως θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δύο γκολ ο Αντίνο και αυτό πολύ θετικό. Στον ΠΑΟΚ είδανε μια ομάδα να πρεσάρει, πολύ man to man, θυμίζει Αλμέιδα σε αυτό. Λένε ότι ο Λύση θυμίζει αυτό πράγμα σε αυτό που θέλει να παίξει. Δύο γκολ επίσης ο Ζαφίρης, και αυτό ενθαρρυντικό. Α, δούμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλα αυτά.

Η αγαπημένη πάντως λέξη του Νίστρου είναι, συγγνώμη, του Λύση στον ΠΑΟΚ είναι πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες, πρες.

Εγώ, αν κάτι μου έκανε εντύπωση σε μένα, αν κάτι έκανε εντύπωση από το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ, εκτός από το πρες, τη λέξη κλειδί, στη φιλοσοφία του Αλέσιο Λύση για το ποδόσφαιρο που θα παίζει ο δικός του ΠΑΟΚ, κρατάω και το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φόρασε, που δόθηκε με απόφαση του Λύση στον Κωνσταντέλια. Είχε, νομίζω, για μένα έχει συμβολισμό όλο αυτό. Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια από την Εθνική, προσωρινή όχι θα το δούμε, ο Λύση του δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον ΠΑΟΚ, του Κωνσταντέλια. Για μένα, στην Μεταλουτσέσκο εποχή, είναι από τις κινήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολικότητα για το πέρασμα στη νέα εποχή. Σε μια εποχή που ο Κωνσταντέλιας επιτέλους πρέπει να γεμίσει με περισσότερες ευθύνες, να καταλάβει και ο ίδιος ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά παίζουμε για τη χαρά του παιχνιδιού, έτσι. Και θα πρέπει με βάση τα προσόντα του, με βάση αυτά που περιμένει το κλαμπ, με βάση την προοπτική του, να δει το ποδόσφαιρο πολύ πιο σοβαρά, να το δει ως δουλειά, ως μάχη, όχι μόνο ως τέχνη, ως art, όχι μόνο για τη χαρά, έτσι. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού, νομίζω αυτό είναι το νόημα της κίνησης του Λύση, βάζει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες στον Κωνσταντέλια από μόνη της αυτή η κίνηση. Να δούμε αν είναι περιστασιακό για ένα παιχνίδι ή θα καθιερωθεί τη νέα σεζόν. Γιατί μπορεί και σε αυτό ο Κωνσταντέλιας να πει δεν θέλω το περιβραχιόνιο, δεν μπορώ, μου γεμίζει ευθύνες, δεν το αντέχω, είναι βαρύ. Θα πρέπει στην Μεταλουτσέσκο εποχή ο Κωνσταντέλιας να ηγηθεί, να γίνει ο Κάπτεν Ντέλιας και όχι ο Αρτ Ντέλιας. Πού ήτανε

Τα πιο εθαρρυντικά πάντως δείγματα ήρθαν από το Ζαφίρι. Έτσι, απαλλαγμένος πλέον από το βάρος ενδεχομένως της μεταγραφής των 12 εκατομμυρίων. Όταν ήρθε μεσούς σεζόν στον ΠΑΟΚ, σε ένα ΠΑΟΚ που όσο έπαιζε βασικός ο Ζαφίρης, τόσο περισσότερο έμενε από ενέργεια και άδειαζε. Έτσι. Είδαμε χθες τις δυνατότητες του. Είδανε μάλλον χθες τις δυνατότητες του. Ο Ζαφίρης ταιριάζει σε παιχνίδι που όπως φαίνεται θα είναι το παιχνίδι της ομάδας του Λύση, έτσι, σε αντίθεση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, σε παιχνίδι με περισσότερο up tempo και λιγότερο έλεγχο. Περισσότερη πίεση, pressing, ψηλά, παρά μεγάλες και καλά οργανωμένες επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ του Λύση, από ό,τι φαίνεται, θα έχει περισσότερο γκάζι και αυτό μάλλον βολεύει στον Ζαφίρι.

Τα φιλικά προετοιμασίας είναι μια ευκαιρία και για νέα παιδιά, άγνωστα, να δουν, να γράφονται το όνομά τους, να εμφανίζονται ως μεγάλες ελπίδες και. Βεβαίως, συνήθως τα ξεχνάμε μετά, από τον Αύγουστο και μετά. Έτσι διαβάζω σήμερα ότι εκτός από τον Αντίνο έκλεψε την παράσταση και ο Μπινιάρης. Στον ΠΑΟΚ ότι βρίσκει νέο κουλιεράκι, τον Παταούλα, που ήταν και πέρυσι βέβαια στον ΠΑΟΚ. Τέτοια πράγματα. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί στο Πανιόνιο, το ιστορικό, γιατί πουλήθηκε ο Σαρακασίδης, ο 15χρονος τερματοφύλακας από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ. Ένας ο νεότερος, νομίζω, επαγγελματίας τερματοφύλακας σε επίπεδο Α και Β, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Ελλάδα. Με το που έγινε 15 την περασμένη σεζόν στη Super League 2, ο ύψος 1,89 τερματοφύλακας. Έπαιξε κάποια λεπτά, συνολικά 91 λεπτά αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας του Πανιωνίου, πίσω από τον Γιαννακόπουλο. Από τον περασμένο Γενάρη τον ήθελαν μεγάλες ομάδες. Τον πήρε η ΑΕΚ με ένα τίμημα που θα φτάσει, μπορεί να φτάσει τα 550 χιλιάρικα. Μπροστά η ΑΕΚ έδωσε 150. 150.000. Μεγάλη γκρίνια στον Πανιόνιο. Κάποιοι επειδή τον δώσανε στην ΑΕΚ, κάποιοι γιατί δεν τον αφήσανε να παίξει ακόμα 1-2 χρόνια, να καθιερωθεί στον Πανιόνιο και τον δώσανε. Ήταν και ατυχής η παρουσίαση ως ιστορική μεταγραφή. Έτσι την παρουσίασε ο Πανιόνιος, ιστορική μεταγραφή. Καταρχήν είναι πώληση, δεν είναι μεταγραφή του Πανιονίου. Δεύτερον, δεν έχει παίξει καθόλου στον Πανιόνιο. Εντάξει, βγήκε μέχρι και ο ιδιοκτήτης ο Ρούπτσο σήμερα, εξηγεί, δικαιολογεί. Σε κάποια πράγματα έχει δίκιο, σε κάποια πράγματα όχι. Επαναλαμβάνω ότι οι δικές πληροφορίες λένε ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να φτάσει, ανάλογα με την εξέλιξη του Σκαρλατίδη, μπορεί να φτάσει και τα 500 χιλιάρικα, τα 550 χιλιάρικα, αλλά στην παρούσα φάση πληρώθηκαν 150 χιλιάδες ευρώ, κράτησε ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης ο Πανιόνιος, το οποίο η ΑΕΚ μπορεί το 10% από το 20% μπορεί να το εξαγοράσει τον επόμενο χρόνο με συγκεκριμένο τίμημα.

Ο Σαρακασίδης θα είναι ένας από τους παίκτες που θα πάνε στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Προορίζεται για την ΚΑΠΑ 19 παρότι 15 χρονών. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας πίσω από το Στρακόσια, όταν υπάρχει και ο Μπρινιόλι. Γενικότερα, στην προετοιμασία της ΑΕΚ ενημερώθηκαν ότι θα είναι ο Χρυστακόπουλος, το δεξιμπακ, παίζει και αμυντικό χαφ. Ο Ψιρόπουλος, ο στόπερ, ένας ακόμα στόπερ με περίεργο όνομα, δεν το θυμάμαι, και ο Καραγύρης, ο σέντερφορ. Αυτοί θα είναι. Και κάποιος από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς, μαζί με τον Καλοσκάμνη, θα είναι για το Super Cup και για το κύπελο.

Λοιπόν, συνεχίζει την ελληνική ενίσχυσή του ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Χθες ανακοίνωσε τον Μπουζούκη. Σήμερα έκλεισε τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μανατζερική πιάτσα, οι Αρκάδες ήρθαν συμφωνία με την ΑΕΚ για την απόκτηση του 23χρονου στόπερ. 1,93 ύψος, ανήκει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023. Τότε περιέργως ο Δημήτρης Μελισανίδης είχε πληρώσει 800 χιλιάρικα για να τον πάρει από τον Άρη. Πάρα πολλά λεφτά για Μελισανίδη. Σύμφωνα με τον αστικό μύθος της εποχής, ήταν ένας τρόπος να χρηματοδοτηθεί ο Καρυπίδης παίρνοντας κάποιον παίχτη. Αποδείχθηκε στην πορεία, ακόμα και επί Αλμέιδα αλλά και επί Νίκολιτς, ότι δεν θεωρήθηκε ικανός για να είναι έστω το τρίτο τέταρτο στόπερ, παρότι παρά το νεαρό της ηλικίας του. Έτσι, δόθηκε δανεικός σε ανόρθωση τη σεζόν 2024-25 στη Μάντοβα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Λοιπόν, τώρα πάει στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν τον κρατάει ΑΕΚ, παρότι ακόμα δεν έχει θέμα στο στόπερ, δηλαδή είναι οι δύο, οι βασικοί, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Υπάρχει ο Γεροβίτα. Ο Γεωργίεφ υπολογίζεται για δεξί μπακ. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν τον πιστεύει και ο Νίκολιτς και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, να τον πάρει, και από ό,τι φαίνεται βρέθηκε και είναι ο Αστέρας Άκτορ.

0: Μάλιστα. Ο Λάμπης λέει: τι είναι αυτά που λες για τον Κωνσταντέλια, ρε Μάστορα. Με μπέρδεψες, Μίχος λέγομαι. Μάστορας είναι ο τραγουδοποιός. Ε? Σιγά μην κάτσει ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να του κάνει χουνέρια ο Μπακασέτας και το παράκι του. Μπράβο του και έβγε του που έφυγε από εκεί. Τα ίδια έκαναν και στο Φουρτούνι και τον ανάγκασαν να φύγει και έτσι μείναμε εκτός Μουντιάλ. Καλημέρα σας, στερόγραφο. Και είναι ακόμα εκεί ο Ασπρομάλης με το παράκι του. Ήμαρτον, καλημέρα σας. Κοίτα να δεις, ούτε εγώ είμαι υπέρ του Γιοβάνοβιτς, αλλά διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτά που λες, που μου λες για το έστω όπως το παρουσιάζει για τον Κωνσταντέλια. Άλλη περίπτωση του Κωνσταντέλια, τελείως διαφορετική του Φορτούνη. Θα συμφωνήσω με το Φορτούνη που λες, αλλά τελείως διαφορετικές. Ο καθένας όμως με την άποψη του. Δεν θέλω να συναλλάξω και γι' αυτό διάβασα και το μήνυμά σου από τη στιγμή και σε ευχαριστώ γι' αυτό, Λάμπη μου, που είσαι ευγενής. Βαγγέλη, καλημέρα. Εκεί στον Ολυμπιακό έχουν να πετύχουν μεταγραφή 2 χρόνια και ο λόγος είναι επειδή δεν ρίγουν λεφτά. Διαφωνώ, Σταύρο μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μαρινάκης δίνει αυτά τα ποσά που γράφουν οι δουλικοί υποστακτικοί δημοσιογράφοι. Βλέπε Στρεφέτσα, 8 έλεγαν και πόσα άλλοι ακόμα. Αν θες να κάνεις τη διαφορά στα εξτρέμ, πας και παίρνεις τον Κατσιλιέρη. Παιχτούρα και δεν περιμένεις από τον 37χρονο Ροντινέη και τον 34χρονο Φορτούνη. Παιχτούρα για σένα. Εγώ επειδή μπορώ να έχω άποψη για τον Κατσιλιέρη από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει, που ήταν στην Λάτσιο κτλ. Είναι ένας παίχτης που δεν θα έκανε τη διαφορά έτσι όπως την θέλετε στον Ολυμπιακό από τα εξτρέμ τη διαφορά. Είναι ένας παίχτης του χώρου, έτσι, που είναι πολύ up και down, που στη μέρα του αν βρει χώρο στα τρεξίματά του μπορεί, φαίνεται, διαφορετικά χάνεται. Αυτά για τον Κατσιλιέρη, τώρα τον συγκεκριμένο από ό,τι μου είπες. Μίχο, για πες μας... Για τον Μίγια, με 6 εκατομμύρια πήγε στην Κόμο. Δεν μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός πέρυσι που μας λέγανε 8 και 10. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Είναι αλήθεια ότι το Μίγια τον ήθελε πολύ πέρυσι ο Ολυμπιακός. Ήθελε και ο Μίγια να έρθει πέρυσι στον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει παίξει ποτέ Champions League. Θα παίζει Champions League. Η αλήθεια επίσης είναι ότι στον Ολυμπιακό, άσχετα τι λένε για ποσά 8, 10, τι ζητούσε πέρυσι η Χετάφε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός για ένα 30χρονο παίχτη θεωρούσε πολλά τα 5 και 6 εκατομμύρια που ζητούσαν. Γιατί και πέρυσι, αυτό λέω εγώ, με 6 εκατομμύρια αν τα δίνε τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Μην ακούτε 8 και 10. Δεν ήθελε να τα δώσει. Θεώρησε ότι ήταν πολλά γιατί δεν είχε μεταπολιτική αξία. Πέρυσι ήταν της μόδας, επειδή είχε πουληθεί και ο Κοστούλας, να βρούμε νέους Κοστούλες και να έρθουν παίχτες με μεταπολιτική αξία. Και πήγαινε και έδινε λεφτά σε μάτσα, να σημέντο, σιπιώνει και λοιπούς. Και δεν έδωσε 6 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ένας λόγος που ο Μίγια διάλεξε φέτος στην Κόμο είναι ότι θα παίξει...
1: 43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 11.30.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται στο κάδρο όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Με τραγικό απολογισμό, το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και άμυνας Νίκο Δένδια πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι συναντήσεις έρχονται σε συνέχεια της περιοδίας του Νίκο Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, όπου έθεσε για ακόμα μία φορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3.

0: Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Για σήμερα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική Έθρωσο. Ο καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Πάτρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στα Ιωάννινα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 λεπτά μετά τις 12.30. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό από χθες, την παράσταση έχει κλέψει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, την οποία φυσικά αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σε αυτή θα συζητηθούν και με τα γραφικά πιθανότατα, όπως συζητήσαμε και με τον coach Γιώργο Χελάκη, και θα αποκαλυφθούν αρκετά πράγματα για τα σχέδια του Γεώργιος Καραϊσκάκης, του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε να συζητήσουμε για αυτά με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι φίλε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Εντάξει, καλύτερα θα έλεγα.
0: Βλέπω, πιστεύω ανυπομονείς έτσι για το απόγευμα.
1: Κοίταξε να δεις, αν τελικά δεν αναφερθεί μόνο στο θέμα του γηπέδου Καραϊσκάκη αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό της Νέας Προνιάς, προφανώς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, τα μεταγραφικά και τα λοιπά. Αυτό θα το δούμε θα το ξέρουμε το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το βάρος θα πέσει στις ανακοινώσεις για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, που θα αρχίσουν οι εργασίες από το ερχόμενο καλοκαίρι, πρώτο ο Θεός, με τον Ολυμπιακό βέβαια για 2 χρόνια να μετακομίζει στο Ολυμπιακό στάδιο. Θα είναι ένα θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει χρειάζεται και θυσίες για να γίνει ένα πιο μεγάλο έργο.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το κομμάτι, για το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κάποια εικόνα του τύπου να μας παρουσιάσει σε κάποιες φωτογραφίες, παράδειγμα, πώς θα είναι το γήπεδο?
1: Θα υπάρχει, ναι. Θα υπάρχει. Κάποια εικόνα θα υπάρχει.
0: Άρα σίγουρα θα γίνουμε σοφότεροι.
1: Οι αλλαγές, νομίζω ότι θα υπάρχουν.

0: Δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρουμε, Γιώργη, και περισσότερες λεπτομέρειες, να σου πω την αλήθεια. Απλά το θέμα είναι ότι αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα πει ο ηγέτης του Ολυμπιακού.
1: Και αναμένουμε φυσικά, όπως είπαμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να σου πω ότι θα δώσει το παρόν και ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, τα δύο νέα πρόσωπα. Θα δώσει το παρόν και ο Κορδόν. Θα είναι και ο προπονητής. Θα είναι όλοι εκεί. Θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ο Γιάννης Ομόραλης, ο Δημαρχός Πειραιά. Θα είναι πολλοί κόσμος, εν πάση περιπτώσει, αλλά και μόνο δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι. Έτσι, γι' αυτό το ξεκαθαρίζουν από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και το Ολυμπιακό TV σε live μετάδοση θα μεταδώσει ιντερνετικά όλη τη συνέντευξη τύπου για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα εκατομμύρια φίλων της ομάδας.
1: Και νομίζω περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που θα πει, γιατί πολύ πιθανό να γίνουμε κατά πολύ μεγάλο βαθμό σοφότεροι μετά από αυτή τη συνέντευξη, έτσι, σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό.
0: Αλλά σε παραλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος αν η συζήτηση επεκταθεί σε άλλα θέματα. Θα το ξέρουμε το απόγευμα.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο στα μεταγραφικά.
0: Πριν πάμε στα μεταγραφικά, να σου πω ότι επειδή αναφέρθηκα στον Καρντόσο, τα δύο νέα πρόσωπα και τον Κορδόν, χτες στο γήπεδο του Ρέντι έγινε ένα meeting πριν από την προπόνηση. Ο Καρντόσο, ο Κορδόν, ο Μεντιλίμπαρ, ο Καρεμπέ, ο οποίος ήταν στην Αμερική αλλά επέστρεψε στο παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή, και ο Κοβάσεβιτς, έγινε ένα meeting, συζητήθηκαν πολλά θέματα και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά από τα μεταγραφικά θέματα τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός αύριο αναχωρεί για την Ολλανδία, που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε δύο κομμάτια. Τις πρώτες 11 μέρες θα δοθούν τρία φιλικά παιχνίδια. Θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στις 13 και θα ξαναγυρίσει πάλι στο ίδιο προπονητικό κέντρο στις 16, όπου θα μείνει για άλλες 11 μέρες για να γίνουν και τα άλλα τρία φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο θα είναι τα πολύ μεγάλα τεστ με τον Άγιαξ και την Αϊτχόβεν, εν όψη των δύο πρώτων αγώνων για τα προγραμματικά του Champions League, συγγνώμη, που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου, έτσι. Και είναι προφανές ότι ο προπονητής, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, με αυτούς τους παίκτες που έχει θα δουλέψει για να παρουσιάσει μια ομάδα δυνατή ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των αγώνων. Και θα έχει βέβαια και ενδιαφέρον να δούμε, γιατί ίσως και απόψε να ξέρουμε ποιοι θα είναι στην αποστολή. Έτσι, αυτή τη στιγμή, Γιώργη, Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό υπάρχουν 32 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Αποκλείται να πάνε και 32. Ήδη έχει κοπεί, ας πούμε, ο Νασιμέντο. Σίγουρα θα κοπούν κάποιοι άλλοι. Να δούμε αν θα πάνε οι δύο πιτσιρικάδες, ο Σιόζος με τον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδη σίγουρα θα πάει, από τη στιγμή που υπάρχουν μόνο τρεις στόπερ, δεν έχει αποκτηθεί τέταρτος. Οπότε θα πάει σίγουρα ο Έλληνας στόπερ. Και ο Σιόζος, νομίζω ότι ο Γιώργος ο Σιόζος θα είναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο δεξιμπακ. Αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι ο Μεντιλίμπαρ το έχει ξεκαθαρίσει, το Ροντινέι τον υπολογίζει για εξτρέμ για τη νέα περίοδο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα κοπούνε. Σίγουρα θα κοπούνε κάποιοι. Δεν μπορώ να προβλέψω, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Θα δείξει, νομίζω ότι ο Κλέιντον θα είναι ένας από αυτούς, αλλά καλύτερα θα είναι να μην βιαστώ, να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα πριν ο προπονητής αποφασίσει ποιος θα πάρει μαζί του για να δουλέψει, και βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα πάρει 26-27, αλλά στη διάρκεια σίγουρα θα γίνουν 2-3 προστίχες ακόμα με μεταγραφές που περιμένει ο Ολυμπιακός. Για αυτούς με ρώτησες, δηλαδή για τον Στάνιτς, τον Ρόκα, η οποία οι δύο περιπτώσεις φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά άλλο καλό να είμαστε σε καλό δρόμο, άλλο να έρθουν να υπογράψουν, να συζητήσουν και άλλο να ανακοινωθούν. Υπάρχουν αποστάσεις, όπως ξέρουμε, όταν μιλάμε για μεταγραφές. Είδαμε τι έγινε με τον Νάι Λόπες πριν κάνα μήνα. Οπότε μην βιαζόμαστε. Απλά λέμε ότι είναι σε καλό δρόμο και για τους δύο για το Στάνιτς με τους Βούλγαρους της Λιντογκόρετς και για το Ρόγκα, για το Ρόκα, συγγνώμη, με τους ανθρώπους της Χιρών. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια εξαιρετική πρόταση 4,5 εκατομμυρίων και φαίνεται να είναι κοντά το κλείσιμο αυτής της μεταγραφής. Σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Πόποβιτς, επειδή χθες είχε γίνει μια συζήτηση σχετικά με τα ιατρικά και ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και υπήρχαν ερωτηματικά για το πόσο θα γίνει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα και ο Πόποβιτς, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
1: Στο μεταξύ έχουμε και μια ερώτηση σχετικά με τα φιλικά παιχνίδια, γιατί αναφέρθηκες στα τεστ που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ρωτάει, στο Καραϊσκάκι θα γίνει φιλικό?
0: Όχι, γιατί στο Καραϊσκάκι καταρχάς γίνονται έργα. Τέτοια εποχή πάντα στο Καραϊσκάκι γίνεται αναγέννηση του κλωοτάπητα, αναβάθμιση του κλωοτάπητα. Γι' αυτό και η συνέντευξη τύπου σήμερα δεν έγινε στο Καραϊσκάκι και γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο. Ξέρουμε πάντα τέτοια εποχή ότι βελτιώνονται ο αγωνιστικός χώρος στο κήπεδο Καραϊσκάκι, ώστε να είναι ακόμα καλύτερος, όχι ότι δεν είναι καλός, αλλά να είναι ακόμα καλύτερος για τη νέα χρονιά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα γίνει φιλικό παιχνίδι. Υπήρχε περίπτωση να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή με μια ξένη ομάδα, ειδικά στο γήπεδο Καραϊσκάκι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σου πω, ότι συνεχίζει να είναι στην επικαιρότητα, αν και είναι νωρίς ακόμα, για να αναφερθούμε ή να έχουμε κάποια πληροφόρηση, αν θέλεις, είναι το θέμα του Άμπραμπατ. Επιμένω ότι ο Μαροκινός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού. Όμως είναι στο Μουντιάλ, όπως ξέρουμε, μαζί και με τον Ελκαμπή. Και όσο το Μαρόκο προχωράει, και ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει, γιατί και καλή ομάδα έχει και ευνοϊκή κλήρωση μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, παίζει με τον Καναδά τώρα, έτσι? Το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι, με τον Καναδά παίζει.
0: Οπότε λογικά θα περάσει και τον Καναδά. Έχει πολύ καλή ομάδα, θα προχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι και το θέμα του Άμπραμπαν θα συζητηθεί αφού τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά και ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό. Βέβαια θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Ταρέμι, ο οποίος τελείωσε υποχρεώσει το Μουντιάλ, αλλά ο Ταρέμι θα πάρει άδεια να ξεκουραστεί. Δηλαδή το πρώτο μέρος της προετοιμασίας θα το χάσει σίγουρα. Και όλα αυτά για τον Ταρέμι, βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί ξέρουμε ότι ακούγονται διάφορα φήμες ότι θα φέρει πρόταση. Υπάρχουν προτάσεις και από την Ιταλία και από την Τουρκία. Και εγώ τουλάχιστον το βλέπω πολύ πιθανό ο Ιρανός να ακολουθήσει άλλο δρόμο, να μην παραμείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να κάνουμε και συζήτηση, ας πούμε, ποιοι θα είναι οι σέντερφορ του Ολυμπιακού. Θα είναι ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμψου σίγουρα. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω τον Κλέιτον να είναι ο τρίτος. Και γιατί δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο και γιατί κρατάει θέση ξένου. Έτσι. Οπότε και αυτό είναι ένα θέμα με τους ξένους, περιμένοντας βέβαια στον Ολυμπιακό με πολύ ενδιαφέρον και την απόφαση της ΕΠΟ στην πρόταση της Λίγκα, να οι πέντε ξένοι που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα να γίνουν 6. Ήταν ένα καλό νέο για τον Ολυμπιακό, που συνεχίζει να έχει αυτό το πρόβλημα. Το είδαμε πέρσι με τον Μεντιλίμπαρ, που να αναγκάζεται να αφήνει παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος 2 παίκτες εκτός αποστολής.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προστέσουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, προσωρινά το βράδυ θα έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε από τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη και ό,τι άλλο προκύψει από μεταγραφικά θέματα, που δεν βλέπω πάντως σήμερα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Όλο το βάρος είναι επικεντρωμένο σημερινή μέρα στο Βαγγέλη Μαρινάκη, συνέντευξη τύπου που θα δώσει και θα μας παρουσιάσει πολλές λεπτομέρειες και πολλά πράγματα για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε, τα έχει επισκιάσει όλα η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει την καλησπέρα του και ρωτάει, Γιώργο, σήμερα ο Μοντέρο? Πιθανότατα, φίλε Διαμαντή. Είχαμε την ανακοίνωση του McIntyre. Δεν ξέρω βέβαια αν θα ακολουθήσουν ανανεώσεις. Έτσι. Περιμέναμε ότι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τις ανακοινώσεις με τον Παπανικολάου και εν τέλει ανακοίνωσε πρώτα τον McIntyre. Λοιπόν, ώρα για Νίκο Μποζιονέλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλό μεσημέρι. Απίστευτη ανατροπή από το Βέλγιο στα τελευταία λεπτά και πρόκριση με έναν τρομερό κίνη Αγγλία, έτσι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι σου έκανε εντύπωση πολύ?
1: Εντάξει, το γκολ του Κέιν είναι απίστευτο. Το δεύτερο.
2: Ναι.
1: Αλλά και η ανατροπή του Βελγίου δεν τη βλέπουμε συχνά. Αν και την έχει ξανακάνει το Βέλγιο. Έχει επιστρέψει ξανά από το 2-0. Το 2018 με την Ιαπωνία.
2: Σωστό.
1: Έτσι. Που τότε ειδικά το τρίτο γκολ βγάζει την αντεπίθεση σε 10 δευτερόλεπτα.
2: Πολύ σωστό.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα μπάλα είναι στο τέρμα. Στο δικό του τέρμα του Βελγίου, την έχει μπλοκάρει ο goalkeeper και 10 δευτερόλεπτα μετά η μπάλα είναι στα δίχτυα από το πόδι του Σαντλή.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στο Βέλγιο Σενεγάλη, το οποίο νομίζω ήταν το καλύτερο μάτσο μέχρι στιγμής που έχουμε δει, και νομίζω θα δούμε και άλλα, έχουν βγάλει τα ματάκια του καταρχά οι Σενεγαλέζοι, γιατί δεν έχουν τη στοιχειώδη ψυχραιμία μετά το 0-2 να κλειστούν. Όπως κάνουν αρκετές χώρες, ειδικά λατινοαμερικάνικες και κάποιες ευρωπαϊκές. Πήγαν λοιπόν να χτυπήσουν, να βρουν και τρίτο γκολ. Εξάντλησαν τις δυνάμεις τους, δεν είχαν δυνάμεις στο τέλος. Το Βέλγιο σοφαρίζει μέσα σε 3 λεπτά. Η διαχείριση των Σενεγαλέζων είναι άθλια από τη μία. Από την άλλη, ενώ βλέπουμε και λίγο μεταξύ μας, χασχογελάμε με τον προπονητή εκεί, με τον μπλοκάκι που θυμίζει λίγο τον Σόλιντ, έτσι. Για όσου θυμάται τον προπονητή και τον οδηγό που συμπέρασε τον Ολυμπιακό, ήταν ο Σόλιντ με τον μπλοκάκι του. Και όπως ήταν ο Ράφα Μπενίτε, θα λάτρε χειρότερα, έτσι, για να καταλάβουν. Μερικοί νέοι που δεν ξέρουν τον Σόλιντ. Ωστόσο, οι αλλαγές στο παιχνίδι, αυτές που είναι πλέον κομβικές, όπως καταλαβαίνετε, είναι της Σενεγάλης. Γιατί οι αλλαγές της Σενεγάλης έχουν βοηθήσει το Βέλγιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Τιαό. Εκεί με τον τύπο τον Καμαρά που έβαλε μέσα στο πεντάλεπτο, τρώει κάρτα, μετά πάει και κάνει αυτό το πανηλήθιο πέναλτι. Δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος για τέτοιο μακάρισμα εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια, για να τα λέμε και όλα, στο 2-2 υπάρχει εκθετικό φάουλ. Το είδαμε μαζί σήμερα. Δεν το είχα προσέξει τη μετάδοση, ούτε τα replay. Γιατί σπρώχνει ο επιθετικός του, ένας επιθετικός εκεί του Βελγίου, ένα Σενεγαλέζο, πέφτει κάτω και άλλος κάνει την έξοδο Λα Κοστάντζο και γίνεται το... και μπαίνει τον γκολ. Για να τα λέμε όλα. Όχι ότι πέρασε άδικα το Βέλγιο, έτσι. Έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ούτε οι Σενεγάλοι μπορεί να πει «Α, μας αδικήσανε, μας κάμα δράνανε». Μπορεί να την αδικήσανε, αλλά ξαναλέω, η διαχείριση που έχει κάνει στον αγώνα είναι άθλια. Δηλαδή στο 0-2 το διασφαλίζει το μάτς, κατάλαβες, το πας λίγο safe. Δεν πας να βρεις τρίτο γκολ. Αυτό δείχνει απειρία, ενθουσιασμό κτλ. Και επειδή το ακούω και πολύ, γιατί έβγαλε το Μανέ. Επειδή ο Μανέ από το 60 περπατούσε, ο άνθρωπος φαινότανε. Μπορεί να μην είναι και στο 100%, να έχει κάνει τραυματισμό, δεν το γνωρίζετε, ναι.
1: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω για τον Μανέ τι είχε συμβεί, αλλά όταν περπατάει ένας παίχτης δεν γίνεται να τον κρατάς μέσα.
2: Βέβαια. Μα φαινόταν αυτό, δεν τα έχει φτύσει. Δυστυχώς δεν κατόρθω να δω πάλι Αμερική. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο what if για μένα, γιατί δεν έχω εικόνα, δεν έχω δει πλήρες παιχνίδι της. Είναι και, πώς το λένε, οι ώρες λίγο περίεργες. Θα παίξει με το Βέλγιο. Δεν ξέρω τι Αμερική θα δω, και ειδικά με αυτά που κάνει ο Μπάλογκουν, έτσι που έχουν βρει τον νέο ήρωα τους οι Αμερικανοί. Ο Μπάλογκουν θα λείψει. Αποβλήθηκε. Για να μην λέμε ότι και τη πρόχνουν την Αμερική. Δεν έχει κακή ομάδα. Έχει αρκετά καλή ομάδα. Το ζήτημα είναι πού μπορεί να φτάσει. Και αν έμεινε εκεί πέρα στο Βελγίο, πάει οχτάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στους 16 θα παίξουν, οπότε για οχτάδα θα παίξει τώρα η...
2: Εκεί θα έχει η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κροατία. Θα περάσουμε καλά, που λέγεται μια ψυχή.
1: Για να τους δούμε. Γιατί εντάξει.
2: Όσο για την Αγγλία, θέλω να το γράψω κιόλας, απλώς ξέρεις με την πίεση και τα λοιπά. Δεν έχω βρει το χρόνο να το κάνω, έτσι να το κάνω σε ένα άρθρο, σε μια ανάρτηση κτλ. Ας έπαιρνουν τα προηγούμενα Μουντιάλ, τα Μουντιάλ που εμείς θυμόμαστε. Έτσι. Υπήρξε ομάδα ποτέ η οποία να πηγαίνει τρένο σε κάθε παιχνίδι και να το κατακτήσει στο τέλος? Θυμάσαι εσύ κάποια σε Μουντιάλ που το πήρε εν τέλει, ότι ήταν τόσο καλή που δεν μπορούσες να την κάνεις καλά? Όχι. Ακόμη, τότε... ακόμη. Μπορούμε να το πιάσουμε ρεπέμ και τα πιο πρόσφατα. Η Γαλλία το 98 απέκτησε με τα χίλια ζώρια την Παραγουάη και την Κροατία στον ημιτελικό που βάλε γκολ ο Τιράμ για πρώτη φορά στη ζωή του. Έτσι και βάλε και δύο. Δεν έχει ξανασκόραρε ποτέ ζωή του. Το 2002 η Βραζιλία του Ρονάλντο που κάνει παπάδες, ψέματα. Με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και όλους τους άλλους και Ζιλμπέρτο κτλ. Η Βραζιλία, παιδιά, με την Τουρκία έχει κάνει θέατρο Ριβάλντο. Για να μείνουν οι Τούρκοι με 10. Το θυμόμαστε. Το 6 η Ιταλία, μέχρι που πήγε ημιτελικό, δεν την υπολόγιζε κανείς. Δεν βλεπότανε. Το 10 η Ισπανία ξεκινάει με ήττα από την Ελβετία και τα έχει κάνει όλα 1-0. Πονόματος ήταν η Ισπανία το 10. Το 14 η Αργεντινή πάλι αντίστοιχα με την Ιταλία. Αν δεν πήγαινε στον ημιτελικό, δεν την υπολόγιζε κανείς. Και δεν έχει κάνει τρομερά παιχνίδια. Απλά ήταν. Συγγνώμη, και λέω η Αργεντινή και λέω η Γερμανία, συγγνώμη. Το 18 η Γαλλία, ναι, αλλά όχι και wow να πει τρομερή μπαλάρα. Δεν νομίζω έχει κάνει και μια πρόκληση μετά το 90. Και το 2002 η Αργεντινή περνάει την Ολλανδία στα πέναλτι. Και έχει κάνει ήττα από τη Σαουδική Αραβία. Τι θέλω να πω. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι Άγγλοι είναι μέτροι, ότι η Βραζιλία δεν πήφθη, ότι η Ισπανία έχει κάνει ήδη γκέλα και δεν αποκλείω και απόψε η Αυστρία να του κάνει και κανένα χουνέρι. Έτσι μπάλα είναι, γιατί μια χαραμάδα η Αυστρία. Ότι θα πάνε και θα περάσουν και θα το πάρουν. Κανείς δεν θυμάται το πώς έφτασες, που λέει ένας σοφός. Μόνο πώς το πήρες, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Άρα οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν έχουν επίσημη στιγμή, οι Άγγλοι με αυτά που έχουν κάνει και με τον Παναμά, μπεις ποιος Παναμάς, και με το κυριάρχη, με τον Κογκό, η ανατροπή είναι και ανατροπή ψυχολογίας. Είναι ανατροπή προπονητή, ο Γκόρντον έχει έπαπαλ, είναι ανατροπή Τούχελ και είναι ανατροπή Κέιν, ο οποίος εντάξει, ασχολούμαστε με τον Μέση, με τον Εμπαπέ, με τον Ρονάλντο. Αυτά, πόσο γκολ έχει βάλει φέτος ο Κέιν, ξέρεις, όλη τη σεζόν. Από το
1: 61 σε 51 μάτς. 61 γκολ σε 51 μάτς.
2: Τι έβαλε και την εθνική ομάδα.
1: Αν βάλει και την εθνική, χάνουμε το λογαριασμό.
2: 72. Όλη τη χρονιά ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, σηκώνεσαι και το δίνεις στο χέρι του Κέιν.
1: Καταρχάς, ο άνθρωπος αυτός είναι εντάξει, στο όριο του υπερανθρώπου με αυτά που κάνει. Και με την Μπάγκερ και με την εθνική ομάδα.
2: Γι' αυτό είναι που έλειπε από την Αγγλία. Δηλαδή, ακόμα και στα δύσκολα, εκεί που δεν σου βγαίνει, ρε παιδί μου, τίποτα από το Κογκό, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έτσι, πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό αυτό ο προπονητής ο Ντεσάμπρ. Και ο Βισά, που κάνει τη διαφορά. Εκεί όμως χρειάζεται τον παίκτη που τη μισή φάση θα την κάνει γκολ. Κατάλαβες. Εκεί χρειάζεται λοιπόν τον Κέιν, εκεί χρειάζεται το Μέση, εκεί χρειάζεται τον Ρονάλντο. Αυτά που κάνει λοιπόν ο Κέιν ακριβώς επειδή παίζει στην Αγγλία, ίσως δεν το δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Ο τύπος είναι αδιανόητος φόρος.
1: Πραγματικά. Ναι. Νίκο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να κλείσουμε αν έχουμε κάτι μηντιακό.
2: Πάω, όχι,
1: γιατί πρέπει να πάμε. Δεν έχουμε κάτι.
2: Τι να ασχοληθούμε με το Λιάγκα. Ότι ανανεώνει ή τα πρωινά. Θα σου πούμε και κανένα σοβαρό. Για μένα αυτά, μακάρι μπορούσε να μην έγραφα και να με ασχολούμαι να κάνω. Δεν είναι καν μύτη αυτό.
1: Ισχύει.
2: Είναι κάτι άλλο. Αυτά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Και εγώ εύχομαι καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα παιχνίδια. Ήταν ο Νίκο Μποζιονέλο. Αναμένουμε τα επόμενα παιχνίδια του Μουντιάλ που μένουν για να συμπληρωθεί το puzzle της φάσης των 16. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Κεράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρους Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Αναχωρεί αύριο Ολυμπιακός για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μέρα αποκαλύψουν για τους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Βαγγέλης Μερνέκης θα παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πειραιωτών στο YouTube. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικομπ Νίστρου μετά τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χέλμουντ Σπορ. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4 με 5 εβδομάδες. Η διοίκηση μας προσέφερε τη δυνατότητα να δουλεύσουμε υπό τέλειες συνθήκες, το μήνυμα του Νίστρου. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα. Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της Αμοχώς του για τη σεζόν 26-27. Ικανοποιημένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το φιλικό με την Μπέβερ. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι. Στα προγραμματικά δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ελίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη σεζόν 26-27. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Τη νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στην δεύτερη φάση. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Βέλγιο-Σενεγάλ 3-2, 2-2 στην κανονική διάρκεια και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Goal!
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή, 5 λεπτά μετά τη μία. Όπως είπαμε, δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα.

Στο μεταξύ, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία κυλάει, αλλά όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί προέκυψαν άλλα δύο προβλήματα. Παυλένκα και Τσάλοφ έχουν ενοχλήσει, θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ανησυχία και αθλάση είναι όσον αφορά στον Γιούρι Παυλένκα, στον Γύρι Παυλένκα. Ο Τσέχος goalkeeper έχει τράβηγμα. Πρόλαβε να κάνει μια προπόνηση και είχε και υπέστη τράβηγμα και αποχώρησε με ενοχλήσεις. Υπάρχει ανησυχία μήπως πρόκειται για θλάση, αλλά θα το δούμε.

talk. Το είπαμε και πιο πριν, ο Γιάν Μαντάρ θα πάει στη Μακάμπι Τελαβίβ, αλλάζει η ομάδα από το στο Τελαβίβ, ήταν στη Χάπουελ, τώρα θα πάει στη Μακάμπι. Διετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει ο γκάρντ από το Ισραήλ,

Παράλληλα έχουν βγει και κάποια ακόμα σενάρια για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βέσγκα της Athletic Bilbao. Μικέλ Βέσγκα, ο ποδοσφαιριστής από την Athletic Bilbao, ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τους Βάσκους για άλλον ένα χρόνο, 33 ετών, αγωνίζεται στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου, χαφ είναι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, 2 ασίστ σε 33 συμμετοχές.

Λοιπόν, να πάμε και σε άλλη μια είδηση. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τον Αλεχάνδρο Μέντεθ, αριστερός μπακ, μέχρι το 2028, διετές συμβόλαιο, 25 ετών, από την Ισπανία. Αγωνίστηκε στην Ντουνάιτς Καστρέντα την προηγούμενη σεζόν. 2 ασίτς σε 28 συμμετοχές στην Σλοβακία. Δεύτερη θέση του Ντουνάιτς Καστρέντα στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει Γιώργο Κουγκαλίδη και αυτόν έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Περιμέναμε τον Παπα-Νικολάου πρώτο, αλλά εν τέλει ανακοινώθηκε πρώτο ο Μακιντάιρ.
1: Ναι, εδώ τώρα αυτό. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
0: Καλό μεσημέρι, φυσικά.
1: Καταρχήν, δεν είναι υποχρεωτικό για κανένα να ανακοινώσει κάποιος με μια σειρά. Αυτό όμως που έβγαινε από την ΚΑΕ και που επέτασε και λογική ήταν μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ανακοινωθεί ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Θέλεις γιατί ο Μακιντέρ βιάστηκε και προδόθηκε. Θέλεις γιατί αποφάσισαν να αλλάξουν τη σειρά για τους δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να σου πω. Αυτό είναι το καλό σενάριο, έτσι. Υπάρχει και το worst που λέμε, το κακό σενάριο. Να μην τα έχουν βρει με τον Παπα-Νικολάου. Και αυτό το λέω γιατί πρόσφατα υπήρχε μια ανάρτηση του, μια τοποθέτηση του εκπροσώπου του, που έλεγε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν την έχουμε μιλήσει και μπορεί να σημαίνει κάτι. Θα δούμε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ενώ στην ενίσχυσή του πηγαίνει by the book, αυτά που περιμένουμε, αν δίνουμε Μακιντάρι, είναι ο Μοντέρο και μετά ψάχνουμε για τον επόμενο. Θα είναι ένας ή θα είναι δύο, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Δεν έχει κατασταλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί υπάρχει μια σκέψη για ένα τεσάρι, το οποίο όμως να είναι μισό, αλλά χωρίς να ξέρουμε αν θα είναι στο 4,5 ή στο 3,5, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας παίκτης που θα είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ, αλλά θα μπορεί να παίξει και στο 5, παράδειγμα Μίτογλου και Λάιλς, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο Πίτερς έχει παίξει αυτό το ρόλο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν μπορούσε να υποστηρίξει, έτσι, πραγματικά τη θέση 5. Η μία σκέψη λοιπόν είναι να είναι στο 4,5. Η άλλη σκέψη να είναι 4-3. Πίτερς, ας πούμε, έτσι, να μπορεί να παίξει και στο 3. Ή ακόμα καλύτερα, Χέις Ντέιβις. Υπάρχει και μία σκέψη, τρίτη, να αποκτηθούν δύο παίχτες. Ένας που να είναι από το 4 προς το 5, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και ένας που να είναι τριάρι που να μπορεί να παίξει και 4. Και βεβαίως έχει συνωστισμό, έτσι. Και ο συνωστισμός δεν είναι πάντα καλό σε μια ομάδα. Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα και την εμπειρία της φετινής περίοδου, όπου οι παίχτες και οι 16 και οι 17 που χρειάζεται ο Ολυμπιακός ήταν απαραίτητοι για να φτάσει εκεί που έφτασε. Απ' την άλλη όμως είναι διαφορετικό να έχεις μάλλον απ' την άλλη δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τα θέλω των παικτών σου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άλεκ Πίτερς, δεν έχει κανένα παράπονο από τον Ολυμπιακό, απλά ήθελε να πέσει περισσότερο. Εντάξει, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, οι 12 είναι 12, οι 5 είναι 5, δεν μπορείς να τα διαφοροποιήσεις αυτά. Έτσι όσο και να θέλεις, δηλαδή μαγικά δεν γίνονται. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και νομίζω ότι θα περιμένει και λίγο να δει τις εξελίξεις πρώτα στο εσωτερικό μέτωπο, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ο Ωκαμ Ντόρσεϊ, η Παπα-Νικολάου, μπορεί να είναι σημαντικά, μπορεί και να μην είναι. Αν θέλεις και Λαρετζάκης, θα μου πεις και τι έγινε, ποιος είναι Λαρετζάκης, δεν έπαιξε καθόλου φέτος. Αλλά δεν πρέπει να το λύσεις και αυτό, δεν πρέπει να ξέρεις τι Έλληνες έχεις. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν θέλει να δει τα εσωτερικά του και δεύτερον, νομίζω ότι κοιτάζει λιγάκι και τον τρόπο με τον οποίο χτίζει ο Μπράντοβιτς τη δική του ομάδα, για να μπορεί να έχει ενδεχομένως απαντήσεις. Αν δηλαδή φορτώσει ο Μπράντοβιτς στην περιφέρεια, μπορεί να φορτώσει από την άλλη μεριά ο Μπαρτζόκας στην front line και να του πει ότι front line είναι γεμάτη ενώ στις θέσεις των ψηλών στο τεσάρι και να πει ότι θα σε κερδίζω και μέσα, αφού ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς στην περιφέρεια θα φορτώσει κι άλλο με το Μοντέρο, έτσι. Αν δεν έχει άλλες απώλειες πλην αυτόν που έχει ήδη, οι οποίες όμως ήταν λελογισμένες και θα σου έλεγα και εντός προγράμματος. Δηλαδή, αυτό που ίσως δεν ήταν εντός προγράμματος ήταν να μετακινηθεί ο Φάλα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. αλλά ότι θα φεύγει ο Μακίσικ. Είχαμε πει εξ αρχής ότι ο παίχτης αποφασίσει. Πήρε την καλύτερη για αυτόν προσφορά από την Τουρκία και πήγε εκεί. Εντάξει, όλοι θέλουν να ξέρεις και το τελευταίο συμβόλαιό τους να το διαχειριστούν όπως θέλουν. Και ο Πίτερς και ο Φαλ και ο Μακίσικ. Δεν υπάρχει σε αυτό κάτι που να, πώς το λένε, που να αποτελεί έκπληξη ή που να είναι μεμπτό. Παρότι ο κόσμος του Ολυμπιακού προφανώς και δεν χάρηκε που θα δει τον κροκόδηλο στα πράσινα. Ο Μακιντάρ είναι μια σπουδαία λύση, Γιώργο. Έτσι, είναι καλός παίχτης. Είναι παίχτης Μπαρτζόκα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα. Είναι αυτό το two-way που εμένα μου αρέσει. Και αρέσει κυρίως τον Μπαρτζόκα. Είναι δυνατό παιδί. Είναι παίχτης ομάδας. Μπορεί να μοιράσει μπάλα. Είναι όχι τόσο καλός αμυντικός ο Γόκαπ, αλλά μια πιο εξελιγμένη, πιο μοντέρνα έκφραση. Πιο σύγχρονη, αν θέλετε να το πούμε και έτσι. Ένας παίχτης που έχει δώσει διαπιστευτήρια. Δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος, δεν θα τον γνωρίσουμε τώρα, και το γεγονός ότι βεβαίως δεν είναι κανένα σκολιαρόπεδο, έτσι, το 94 γεννηθείς, πάει στα 33. Α, το λέω καλά?
2: Σωστά.
1: Τριετές το συμβόλαιο, αλλά
2: τριετές ή 2+1, γιατί βγαίνουν διάφορα.
1: Τώρα αλλάζει κάτι, Γιώργο, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
2: Ισχύει και αυτό.
1: Είναι ένα παιδί που έχει κάνει πράγματα στην φετινή Ευρωλίγκα. Είχε πολύ καλός μεσόρος, 12,6 πόντους, 7,4 assist, 4,5 rebound. Αυτό το all around είναι που έχει την αξία, γιατί από την άλλη μεριά μπορώ να σου πω, έτσι, αν θέλει να το δεις λίγο μισοάδιο το ποτήρι, εγώ δεν θέλω ποτέ. Απλά λέω ότι θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές για να μην μπει κανένας ωραία, επειδή τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον αποθεώνεις, ότι ναι, μεν έχει κάνει πολύ σπουδαίους αριθμούς, αλλά δεν έκανε τίποτα σπουδαίο ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του, θα μου πεις ότι ο Μακιντέρ που δεν έκανε κάτι. Όχι, αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Φουρνιέ βγήκε μετά την Ευρωλίγκα MVP και στην GBL, έτσι. Τι αξία θα έχει αν είχε πάρει, αν δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τους δύο τίτλους. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωλίγκα, την πορεία του, δεν έχει παίξει σε ομάδες που έχουν τόσο μεγάλο πρέπει. Ο Ερυθρός Αστέρας σε σχέση με την Μπασκόνη έχει μεγαλύτερο πρέπει, αλλά καμία ομάδα δεν είναι σαν τον Ολυμπιακό, έτσι, όπου το πρέπει είναι σε πνίγη κάποιες στιγμές. Αυτό πάντα θα είναι κάτι που θα μας... θα το συζητάμε, θα μας απασχολεί, έτσι. Για όποιον παίχτη έρχεται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ότι είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα και οι ανάγκες. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο έχει ατομικές διακρίσεις. Έτσι, δηλαδή όπου και αν έχει παίξει, είτε στην Ευρωλίγκα όπου ήταν δύο χρονίες φέτος και πέρυσι, και το 24 ήταν πρώτος πασέρ. Καταλαβαίνεις ότι αν ο Ολυμπιακός έχει το γόκαπ και αυτόν, έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην μπάλα, έτσι. Και εδώ έρχομαι τώρα και βάζω τις ενστάσεις μου ότι ναι, ο Μοντέρο δεν παίζει έτσι, παίζει διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, okay. Τώρα είναι η βραδιά, είναι η μέρα του Μακιντάρ. Στη Ρωσία έχει βγει πρώτος επίσης της assist, στο Βέλγιο έχει βγει κορυφαίος scorer, επίσης και πρώτος της assist. Δηλαδή γενικώς ένα παιδί που, παιδί μου, είναι παιγμένο, είναι γνωστό, ξέρεις τι θα σου φέρει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που άξιζε τον κόπο να τον πάρει ο Ολυμπιακός, ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
2: Το ερώτημα τώρα είναι, ο Μοντέρο θα ανακοινωθεί σήμερα ή θα περιμένει ο Ολυμπιακός?
1: Άκουσε να δεις, θεωρώ ότι θα είναι τεράστιο λάθος επικοινωνιακό. Δεν ανακοινώνεις δύο παίχτες και δύο αυτού του Βελληνικού στην ίδια μέρα, για ποιο λόγο? Βιάζεις? Θα ανακοινωθεί τώρα από και πέρα. Ξέρεις, τώρα θα κάτσουμε να κάνουμε και ρεπορτάζ το πότε θα κάνουμε τις ανακοινώσεις, γιατί και αυτό που είπαμε για τον Παπα-Νικολάου είναι, γιατί αυτό έλεγαν και από την ΚΑΕ, έτσι, ότι πρώτα προπονητής, όπως και έγινε, και μετά ο αρχηγός. Τώρα εκεί μπορεί να υπάρχει ζήτημα. Για τον Μοντέρο δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού, θα ανακοινωθεί όταν έρθει η ώρα του. Ο Ολυμπιακός ισχυροποιεί την περιφερειά του. Μένει να δούμε αν έχει σβήσει αυτή η μικρή αιστεία που άναψε από το WOCAP. Και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Τζόσεφ, έτσι. Mm-hmm. Αν θα δεχτεί το ρόλο του τέταρτου Κοντού, πίσω δηλαδή από Γόκαπ, Μακιντέρ και Μοντέρο, ή αν πει ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να παίζω περισσότερο, φιλιά στην πατρίδα, χάρηκα που σας γνώρισα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω, γιατί πρέπει να είσαι στο μυαλό του Τζόσεφ και να ξέρεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον κερδίσει ο Μπαρτζόκας και τι θα του πει, θα το δούμε. Πάντως ότι ο Τζόσεφ ήταν καθοριστικός στο τέλος του πρωταθλήματος, στο τέλος χρονιάς, σεζόν, και σε Ευρωλίγκα και σε πρωτάθλημα, αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Μιλάμε για να παίχτη με εμπειρία που άλλος παίχτης νομίζω στον Ολυμπιακό, πέρα από το Φουρνιέ, δεν την έχει.
1: Καλά το Φουρνιέ.
2: Μιλάμε για περίπου 1000 μάτς στο NBA, ναι, και όχι απλά παιχνίδια. Θυμίζω ότι ήταν μέλος των Spurs που κέρδισαν σε σειρά αγώνων τους hit του LeBron James.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν είναι κανένα στοιχείος παίχτης, ωραία. Έτσι κάτσε καλά είναι.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Όσοι θυμούνται τι εστί hit με LeBron James στην ομάδα, θυμούνται και τι roster είχαν hit και πώς τους θεωρούσαμε.
1: Εμένα και λόγω κιλών και αφισβήτησης είναι η αδυναμία μου. Έτσι, αφενός γιατί όλοι λέγανε έλα να μας πει ο χοντρός και μετά τους έβγαλε τα μάτια. Αφετέρου γιατί, ξέρεις, ένα παιδί που το λέει υπερδικούλα τώρα, παιδί μου. Δηλαδή εγώ που λόγω του ρεπορτάζ και των μεταδόσεων έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αν όχι όλα, δεν θυμάμαι μάτς που να μπαίνει μέσα και να μην είναι το χέρι στην μπάλα, να πηδάει στο ριμπάνο, ακόμα και αν δεν το έπαιρνε. Ήταν ένας που, αν κανείς πάρει ένα παιχνίδι στην τύχη και βλέπει τον Τζόσεφ μόνο, δεν βλέπει την μπάλα και το μάτς, βλέπει τον Τζόσεφ, είναι μέσα σε όλα. Θα πάει στο rebound, θα πάει να κλέψει, θα πάει να πιέσει, θα μεράσει μπάλες, θα σκοράρει όταν πρέπει, θα σουτάρει λελογισμένα. Δηλαδή είναι ο ορισμός του καλού point guard. Και θα ρω ότι τέτοιο παίχτη, ρε παιδί μου, δεν τον αφήνει να φύγει. Απ' την άλλη όμως, καταλαβαίνω, είναι αυτό που σας είπα και πριν, έτσι. Δεν χωράνε όλοι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός, λέμε, άνοιξε ο δρόμος για το Λάιλς. Πολύ ωραία. Βάλε μου το Λάιλς στο
2: μέσο. Γιώργο, μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή. Αν είναι, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Spark, 9.43 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 9.43 Intermittent Sports.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται στο κάδρο όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, η επίθεση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στον Αλέξη Τσίπρα, πυροδότησε την έντονη αντίδραση της Ελλάς. Ο Αλέξη Τσίπρας επιχειρεί να επαναστηθεί με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα, τόνισε ο κ. Κυρανάκης, και ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας της ρητορικής οπλίζονται τα χέρια τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμική ρητορική και κατήφορο αθλειότητας κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω χρεών στην εφορία, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή. Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νίκο Δένδια πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για καθένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν αύριο Παρασκευή τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό της γραμμής 3 με Γαρομουσική, Σαμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Σε 7 ημέρο εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες, ένας 43χρονος άνδρας, βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας για σήμερα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο μισάωρο και τελευταίο. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Κουγκαλίδη. Γιώργο, είσαι στη γραμμή, έτσι?
1: Εδώ είμαι.
0: Τέλεια. Πάμε να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας. Κάτι έλεγε για τον Λάιλς.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο Λάιλς από τη στιγμή που απελευθερώθηκε από τη Ρεάλ, που έλυσε τη συνεργασία μαζί της, στην ουσία μπορεί να πει κανείς ότι ανοίγει ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό, ή ότι σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους μνηστήρες, έτσι. Επειδή πολλές φορές λένε, μα τι μας έλεγε αυτό, σε μια μεταγραφική περίοδο δεν παίζει κανείς μόνος του και οι προσφορές μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή ο Μπογκδάνοβιτς μπορεί να μην συνέχισε στην ομάδα του, αλλά βρήκε δουλειά στο NBA. Ο Μακίσικ, τον οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ, προτίμησε το συμβόλαιο του στην Turk Telecom. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι δεδομένο, έτσι. Ακόμα και ο Blossom Game, που είχε έρθει πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό, στην πορεία είπε ότι, ξέρετε κάτι, ο ρόλος αυτός δεν μου ταιριάζει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά το Λάιλς, αν πάρουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον Παναθηναϊκό, είναι το ερώτημα, Γιώργη, που το βάζεις. Να τον βάλεις στο 5 κάτω από κάποιες ορισμένες συνθήκες ενός αγώνα, έτσι όπως έπαιξε στον τελικό με τη Ρεάλ εξ ανάγκης, αφού δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες στη front line του Σκαριόλο, ο οποίος μας χαιρέτησε από την Βασίλισσα, το καταλαβαίνω και το ακούω, αλλά αυτό είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν μπορεί να τον πάρεις ως βασικό πεντάρι. Ένα παιδί που κυρίως ξεκινάει από το 4 και μπορεί να παίξει και ο stretch πεντάρι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο.
0: Ναι, αλλά σαν πολλοί δεν μαζεύονται στο 4 αν πάρει και τον Λάιλς. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός στο Λάιλς, ποιος θα φύγει? Γιατί εκεί πέρα κάνει μπάμα ότι κάποιος θα φύγει.
1: Στον Παναθηναϊκό σκίζουν τα ρούχα τους, δεν θα φύγει κανείς. Μπράβο, παιδιά, χώρεστε τους. Άντε να σας δω, να μας βάλετε τα μάτια να φέρετε κάτι καινούργιο. Γιατί, θα είναι στη 12 και οι τρεις, και ο Χέις Ντέιβις και ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Λάιλς. Ωραία, πόσο θα παίζουν? Αν το Χέις Ντέιβις τον κατεβάσει το 3 για να παίξει το χρόνο του, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα κάνει την τρέλα του Αταμάν ο Μπράντοβιτς να βάζει 30 λεπτά και 35 λεπτά παίχτες. Αλλά θα σου πω ότι ο καλός ο παίχτης, ο Χέις Ντέιβις, ένα 25 λεπτό το θέλει. Αν λοιπόν έχεις δύο θέσεις, το 3 και στο 4, και του δώσεις τα 25 από τα 80 λεπτά ενός αγώνα, μιλάω για δύο θέσεις, έτσι. Άρα είναι 40 για το 3 και 40 για το 4. Σου μένουν άλλα 65 λεπτά και έχεις τον Έραν Γκόμεθ, τον Λάιλς, τον Οσμάν και τον Ρογκαβόπουλο. Και δεν συζητάω καν την προοπτική να παίξει με τρεις κοντούς, γιατί εκεί μειώνεται και άλλο χρόνος από το 3. Δεν τα βλέπω να χωράνε. Στον Παναθηναϊκό λέω, θα τους χωράσουν όλους. Μπράβο, παιδιά.
0: Άμα το καταφέρουν.
1: Γεια σας.
0: Άμα το καταφέρει πραγματικά κάποιος να,

0: Τι να πω, πραγματικά. Μας αφήνει όλους άφωνους.
1: Νομίζω ότι εκεί δεν θέλει τον ο Μπράντοβιτς προπονητή, αλλά θέλει τον Πυθαγόρα, ας πούμε, να κάνει θεωρήματα και μαθηματικές πράξεις. Δεν είναι εύκολο. Και λέμε ότι δεν θα βάζει να παίζουν 30 λεπτά και 35 λεπτά, αλλά αν δηλαδή είναι καλός ο Χέις Ντέιβις και ταχώνει, θα του πει ότι κάτσε έξω. Στην τύχη αναφέρω το Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, ξέρεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Θα μου πεις, μα είναι μεγάλη χρονιά, υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι, αλλά το ξεκίνημα της χρονιάς, τι θα πεις, ότι περιμένω πότε θα τραυματιστεί κάποιος για να τους χωρέσω, δεν είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Θα τα δούμε όλα.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πιέζει και ο χρόνος. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μπόλικη μπασκετοκουβέντα, όπως καταλαβαίνετε.

Στο μεταξύ υπάρχει και μια διάψευση του ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί υπήρχαν κάποια σενάρια στο Μεξικό για συμφωνία του δικεφάλου του Βόρα με την Άτλας για τον Χόρχε Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένα τα διαψεύδει και αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία, καθώς η πρόταση του συλλόγου δεν έχει καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.

Στο μεταξύ έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, αλλά φορά στο μπάσκετ από την Μπαρτσελόνα. Λαπροβίτολα και ο Γιουσούφ Αφάλ αποτελούν παρελθόν, όπως ανακοίνωσε η ίδια η καταλανική ομάδα.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 5.30 έχουμε και την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη, να το πούμε και αυτό. Η Ρακχίμοβα Καμίλα είναι η αντιπαλός της από το Ουσμπεκιστάν, νούμερο 70 στην παγκόσμια κατάταξη. Συγγνώμη, λίγο μετά τις 4 παρά 10 από ό,τι βλέπω.

Στο μεταξύ είχαμε και επιθεώρηση έργων, από ό,τι βλέπω, στον Βοτανικό από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που βρίσκεται, που χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκειμένου να επιθεωρήσει και ο ίδιος τις εργασίες, την πρόοδό τους για την ακρίβεια.

0: strong.
1: Παράλληλα, σήμερα στις 7 η ώρα η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδος ανδρών αντιμετωπίζει την Ρουμανία στην Οραντέα στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών 2027, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντομπάσκετ. Θα αναφέρουμε και την δωδεκάδα. Η Ελλάδα θέλει την νίκη για να προκριθεί στην δεύτερη φάση των προκριματικών. Να πούμε λίγο την δωδεκάδα: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Στολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Αυτή είναι η 12 του Βασίλη Σπανούλη που θα εκπροσωπήσουν την επίσημη αγαπημένη στην Οραντέα απέναντι στους Ρουμάνους.

0: shows.
1: Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαμε το ξεκίνημα του ετήσιου συνεδρίου. Έκανε την πρεμιέρα του το ετήσιο συνέδριο προπονητών της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Βρέθηκε και ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εκεί. Υπήρξαν και άλλοι, υπήρξε ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Γιάννης Φερόπουλος, ο Σέντζος Καριόλο. Αύριο θα υπάρξουν ομιλίες από τον Γιασκεβίτσιο, τον Πασκουάλ, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Πάμπλο Λάσο. Το κεντρικό πρόσωπο της τέταρτης ημέρας είναι ο Δημήτρης Ιτούδης. Την τρίτη μέρα θα είναι Σάσα Ομπράντοβιτς, Ζότς και Πάμπλο Λάσο. Αύριο θα μιλήσουν ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος και ο Τσάβι Πασκουάλ.

Στο μεταξύ, ο Ηρακλής δεν μένει μόνο στην μεταγραφή του Γιώργου Αθανασιάδη. Συνεχίζει τις μεταγραφές του. Ο Πραξιτέλης Βούρος είναι ο πρώτος, ο οποίος αποκτήθηκε. Ο Χαμέντ Φοφανά επίσης θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Και φυσικά και ο Αδάμ επίσης. Αναφερόμαστε πάντα στον Αλέξανδρο Αδάμ από τον ΠΑΟΚ Β, 21 ετών, εξτρέμ. Ο Πραξιτέλης Βούρος έχει υπογράψει και ο ίδιος διαιτές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Πιθανότητα εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και αυτός μαζί με τον Αθανασιάδη.

Βλέπω αρκετές συμμετοχές για τερτύπια και αμοργό. Συνεχίζετε και στέλνετε. Θα πρέπει να συνεχίζετε. Όσοι έχετε το Viber στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού μας. Και επίσης όσοι δεν έχουν Viber μπορούν απλά να καλέσουν στα τηλέφωνα του σταθμού 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, να πούν το όνομά τους και το κινητό τους τηλέφωνο και να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, είχαμε και άλλη ανακοίνωση. Παρελθόν από την ομάδα της Καλαμάτας, αποτελεί ο Άγγελος Οικονόμου. 30 ετών, χαφ. Κατέγραψε 23 συμμετοχές με την Μαύρη Θύελλα.

Στο μεταξύ, δύο ομάδες από την Λατινική Αμερική, Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, ενδιαφέρονται για τον πρώην χαφ της ΑΕΚ, τον Αργεντίνο, τον Περέιρα, τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την ΑΕΚ.

Λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Παρά 6 είναι. Να πούμε πως η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Προβιδάκη από την Ελλάς Σύρου. Συνεχίζει στην Καλυθέα λοιπόν ο Προβιδάκης. Δεξί μπακ, 30 ετών. Το αναφέρουμε γι' αυτό. Η Καλυθέα, η οποία βρίσκεται στη Super League 2. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12, η ώρα είναι 2 παρα 5. Σκυτάλη θα πάρει Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βοιατζής. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Γεια σας.

0: Σχελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Το design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε 2. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Πάμε παρέα όπως κάθε μέρα έως τις 3. Λοιπόν, στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μου ο Γιώργος Ιωάννου, η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής. Για να δω τι έχετε στείλει. Μάλιστα. Στέλνετε για μοργού, στέλνετε παρατηρήσεις, στέλνετε σχόλια εδώ για την συνομιλία με τον κύριο Κογκαλίδη. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε ό,τι θέλετε και σε εμάς. Στο 6939-943-943 βέβαια, 6939-943-943.

0: Αύριο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μέρα αποκαλύψεων για τους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το σχέδιο του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πυραιωτών στο YouTube. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουμ μετά τη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χέλμποντ Σπορ. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Η διοίκηση μας προσέφερε τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουμ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την ανόρθωση για την επέκταση δανεισμού του Αργεντίνου επιθετικού Έλιαν Σόσα, ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην ομάδα της αμοχώς του για τη σεζόν 2026-2027. Ικανοποιημένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Ιωλίση μετά το φιλικό με την Μπέβερεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται σήμερα ο Τάισον. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερ στον Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλή που γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο Γυραιός απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ για τους οποίους απομένουν οι ανακοινώσεις. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο Σουηδός στόπερ Ελίας Όλσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού guard Cody Miller McIntyre. Ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη σεζόν 2026-2027. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 1. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 παίζει Ισπανία-Αυστρία, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, το ξεπερνάω γιατί ήδη το ανέγνωσα. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Πρώτο σερβίς μετά τις 5:30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από Μουντιάλ. Τι να πω, το ένα παιχνίδι καλύτερο από το άλλο, έτσι. Και πως η Αγγλία κατάφερε, το είδαμε μέχρι τέλος το παιχνίδι φυσικά, και ξεπέρασε το εμπόδιο του Κονγκό, το οποίο στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλύτερο και προηγήθηκε. Και βέβαια το μεγάλο παιχνίδι με την νίκη του Βελγίου εν τέλει επί της Σενεγάλης, εκεί που έγινε η απόλυτη ανατροπή. Χαμός γενικά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το Μάνο Σταναμόπουλο να μας πει για τα μουντιαλικά αλλά και για τα υπόλοιπα διεθνή. Λοιπόν, Μάνο, δεν κουραζόμαστε, δεν βαριόμαστε ποτέ με το φετινό μουντιάλ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατή του 943 Ιντερβέτα Sports. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει πολλούς και θαυμάσιους τροματοφύλακες. Στον Εμπασί, για παράδειγμα, αυτόν τον 31χρονο τροματοφύλακα της Χαύρης, έτσι που τον είδαμε χθες να κάνει πράγματα και θαύματα με την ομάδα του απέναντι στην αντίστοιχη της Αγγλίας. Εκπληκτικό ήταν. Είδαμε νωρίτερα το Χιλ, τον Παραγουανό, θυμόμαστε όλοι, με διαδικασία των πέναλτι. Γενικά, πολλούς άγνωστους τροματοφύλακες που διακρίνονται ιδιαίτερα σε αυτό το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τον Χάρι Κέιν που έφτασε στα 13 γκολ σε συνολική παρουσία. Έτσι, έπιασε το Ζιστ Φοντέν, ο οποίος Ζιστ Φοντέν βεβαίως το 58 είχε πετύχει τα 13 γκολ σε μία διοργάνωση. Ενώ ο Χάρι Κέιν σε αρκετές.
0: Τώρα πόσα έχει συνολικά σε αυτή τη φάση, αν υποθέσουμε ότι είναι στην πρώτη θέση?
1: Αυτή τη στιγμή πρώτο συνολικά και από τα φαβορή για να πάρει το χρυσοπαπούτσι. Το πίνακα το σκόρες είναι ο Λιονέλ Μέση με 19. Πίσω του μείον 3 γκολ με 16 τον έχει πλησιάσει ο Εμπαπέ. Ο Κλόζε έχει τελειώσει και αυτός με 16, αλλά ήδη έχει αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Μετά έχουμε με 15 το φαινόμενο το Ρονάλντο, που και αυτός έχει σταματήσει, όπως και ο Άιμνιστος ο Γκέρντ Μίλε με 14. Μετά, όπως είπαμε, πάμε Φοντέν Κέιν και μετά στα 12 γκολ τον Άιμνιστο Πελέ. Τώρα η μάχη γίνεται αυτή τη στιγμή. 6 γκολ ισοβαθμούν ο Μέση με τον Εμπαπέ και με 5 ο Νορβηγός ο Χόλαντ. Οπότε έχουμε, πιστεύω, για να πάρει κάποιος φέτος την πρώτη θέση, πρέπει να φτάσει 9 με 10 γκολ. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε στη Γερμανία, όπου βλέπουν το φως δημοσιότητας σε όλο και περισσότερες κόντρες που υπήρχαν ανάμεσα στον Νάγκελσμαν και τους συνεργάτες του. Για παράδειγμα, το δεξί του χέρι ο Σάντρο Βάγκνερ, παλιός φόρ της Μπάγερ Μονάχου, το 25 είχαν διαμάχη μεταξύ τους, αποχώρησε ο Βάγκνερ και τότε τι έκανε. Ο Νάγκελσμαν άρχισε να παίρνει συνεργάτες του από την πρώτη του ομάδα, τη Χόφενχάιμ. Αυτό δεν άρεσε ούτε στην Ομοσπονδία, ούτε σε αρκετούς. Και μάλιστα προσπαθούν τώρα, γιατί είχε αλλάξει και το ψυχοθεραπευτή, τον Απρίλιο του 26 πήρε Μίκαελ Ντες από τη Χόφενχάιμ και άλλους. Αυτό δεν άρεσε και στην Ομοσπονδία και σε πολλούς. Και τώρα τι μαθαίνουμε? Εκεί που έμενε όλη η αποστολή, που είχε κλείσει η Γερμανική Ομοσπονδία ένα ξενοδοχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μείνει ομάδα, οι αστέρες της ομάδας έμεναν σε ξεχωριστά Airbnb κοντά στο ξενοδοχείο. Οπότε ο καθένας, καταλαβαίνουμε, μπορούσε να φέρει τη γυναίκα του, τη φίλη του, να περάσει.
0: Έκανε ό,τι ήθελε. Έκανε ό,τι ήθελε.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια. Έρχεται και ένας πρώην πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Ράινχαρντ Γκρίντερ, που λέει: εγώ όταν ήμουν πρόεδρος πριν 7 χρόνια είχα κάνει μια πρώτη κρούση στον Κλοπ. Παρότι τότε είχαμε προπονητή το Γιώακιμ Λεύ. Ο Κλοπ δεν του απάντησε, έμεινε κενό το θέμα. Όπως λέει στη συνέχεια, δεν ασχολήθηκε ο επόμενος πρόεδρος. Τώρα όμως συνέχεια καθημερινά επανέρχεται όλο και περισσότερο το όνομα του Γιούργεν Κλοπ, που αυτός ενδεχομένως μπορεί να βλέπει ότι ίσως να θέλει να γυρίσει στην προπονητική. Θα δούμε.
0: Διάβασες ο Λουκάκου γιατί δεν χτύπησε το πέναλτι?
1: Ο Λουκάκου, ναι, δεν χτύπησε το πέναλτι, όπως έγινε και με τους Γερμανούς. Ο Κίμιχ όταν πήγε στον Κορέτσκα, του λέει ο Κορέτσκα: εγώ δεν θέλω να χτυπήσω. Ο Λουκάκου δεν ήθελε.
0: Είχε στο μυαλό μου, λέει, κάποιες λανθασμένες εκτελέσεις στο παρελθόν και αποφάσισε, σκεφτόμενος αυτά όλα, να δώσει
1: Είναι γεγονός ότι πολλοί παίκτες στη στιγμή της ευθύνης κάνουν πίσω. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έχουν κάνει προπόνηση και για τα πέναλτι. Γιατί μπορεί σε ένα παιχνίδι, ειδικά παγκοσμίου κυπέλλου, με παράταση και πέναλτι, αν δεν υπάρξει νικητής, να πάει διαδικαστικά στον πέναλτι. Άρα Εκ των προτέρων το γνωρίζουν και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Τι να πούμε. Τώρα,
0: στη Σενεγάλη λέγαμε... πάντως γίνεται λίγο χαμούλης, έτσι. Για τον Σενεγάλη, τρόπο
1: ναι,
0: που αποκλείστηκε.
1: Για τον τρόπο το πέναλτι που καταλόγησε ο διαιτητής και διαμαρτύρηθηκαν τον. Όπως επίσης υπήρξε και μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες, τον, τον Τροσάρ και τον άσο της, τον Τίλεμανς.
0: Ο Γκεγέ πάντως, ναι, διάβασα πέραν και τρίτο περιστατικό ότι ο Γκεγέ προκάλεσε χαμό στην Εθνική γιατί είπε θα πάρω ένα break από την Εθνική όσο παραμένει στην κεφαλή αυτό το προπονητικό επιτελείο.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαμάχες. Και βεβαίως μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου ο προπονητής του Κονγκό τώρα, ο Ντεσάμπρ, ο διευθυντής επικοινωνίας που ανακοίνωσε, μπορεί και να το ξέρει γιατί αντιμετώπισε εκείνη τη στιγμή, ο Ντεσάμπρ ήταν λίγο περίεργο, ότι ξέρεις έφυγε ο πατέρας σου λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, μωρέ, ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργο. Τώρα, λέγαμε χθες για τον Λιβάγια, τελικά που βρέθηκε η λύση, η διοίκηση ανεκάλεσε την απόφασή της ότι τον διώχνει από την ομάδα, τα βρήκανε με κάποιο πρόστιμο, έτσι ο Λιβάγια παραμένει στη Χάιντουκ και δεν θα έρθει στην Ελλάδα που λέγανε φίλοι μας οι Κροάτες. Αντιθέτως υπέστη μεγάλο πρόβλημα τώρα η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, που ο Μπαλογκούν, ενδεχομένως ίσως ο καλύτερος ο παίκτης αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ που πήγε στη Μονακό, έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ στον αντίπαλό του και λογικό ήταν ο διαιτητής να του καταλογίσει αμέσως κόκκινη κάρτα. Στη συνέντευξη τύπου βεβαίως που ακολούθησε ο Ποτσετίνο, ο Αργεντινός προπονητής των ΗΠΑ, λέει: κοιτάξτε να δείτε, εδώ που φτάσαμε, δείξαμε σε όλους ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και γιατί να μην πάρουμε και εμείς το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θα το πάρει φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν αποκλείεται πλέον στη ζωή. Αλλά πιστεύω ότι σε 10-15 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πρόοδο που έχουν παρουσιάσει σίγουρα θα διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Εδώ το πράσινο τώρα ακροτήρι, ο πρόεδρος της χώρας, διάβασα ότι εξέφρασε την πεποίθηση πως μπορούν να νικήσουν την Αργεντινή, να ξέρεις.
1: Κοίτα, τα όνειρα έτσι για τους ανθρώπους είναι και φιλοδοξίες. Έτσι είναι. Εντάξει, δεν απαγορεύονται, ούτε φορολογούνται, τουλάχιστον όχι ακόμη. Τώρα, πριν πάμε στις μεταγραφές, να πούμε ένα άλλο θέμα που αφορά και τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ετοιμάζεται να περάσει ένα νόμο. Ξέρουμε ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα περισσότερα σε όλες τις χώρες είναι πλέον σε συνδρομητικά κανάλια. Η Εθνοσυνέλευση λοιπόν λέει ένα παιχνίδι την εβδομάδα της πρώτης κατηγορίας, λέει, της League N, θα μεταδίδεται ελεύθερα στον κόσμο. Ακόμα και συνδρομητικό κανάλι να το έχει, θα το μεταδίδει ελεύθερα ένα παιχνίδι. Θα το διαλέγει, δεν έχει, ας το διαλέγουν οι ίδιοι. Έχει προκαλέσει βέβαια αντιδράσεις από τα συνδρομητικά κανάλια, να δούμε αν τελικά θα ψηφιστεί ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάμε στις μεταγραφές, όπου η Τότεναμ που πέρσι κινδύνευε να υποβαστεί, τώρα έχει πάρει φόρα, ξοδεύει αφιδώς εκατομμύρια. Έτσι, έδωσε 120 εκατομμύρια στην Νιουκάστη, πήρε τον Σάντρο τον Άλλη, έναν από τους καλύτερους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Έδωσε 98,6 εκατομμύρια στη West Ham, παίρνει τον Πορτογάλο μέσω Ματέους Φερνάντες. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Τίνο Μαυροπάνο, έτσι. Αν θα ακολουθήσει τη West Ham στη δεύτερη κατηγορία, ή και αυτός θα πει: κύριε, καλό θα είναι αφού έχω πρόταση από τον Ντόρτμουντ και στον Γκάρδι, ενδεχομένως και από ελληνική ομάδα, να μην παραμείνω κοντά σας.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Επίσης πρέπει να πούμε στη Γάζα, ένας τερματοφύλακας, Παλαιστίνιος, ο Σαλίμ Μελασκάρ, 32 χρονών, ο οποίος πριν από 5 μήνες είχε νυφευθεί και τώρα περίμενε το πρώτο του παιδί, σκοτώθηκε από πυρά του Ισραηλινού στρατού.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι τη δύναμη που είχε ο Σαμψόν στα μαλλιά του.
1: Βεβαίως, με τη Δαλιδά, ε.
0: Με τη Δαλιδά. λοιπόν. Ξέρεις ποιος είπε στον φίλο σου τον Χάλαντ να έχει μακριά τα μαλλιά του?
1: Πρέπει να πούμε κάτι. Επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν γράφει το νούμερο πίσω, γράφει Μπράουντ Χάλαντ. Το Μπράουντ Χάλαντ είναι το όνομα της μητέρας του, η οποία μητέρα του ήταν πρωταθλήτρια στο έπταθλο και θέλοντας να την τιμήσει, γι' αυτό το έχει βάλει. Ο ίδιος το έχει ζητήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου είπε ο Σλάνταν, λέει ο Χάλαντ, ποτέ μην κόψεις τα μαλλιά σου γιατί εκεί βρίσκεται η δύναμή σου. Τι να πω, έπρεπε να τον ακούσω, σωστά?
1: Σωστό. Και χθες η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε ξαφνικές εφόδους στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία και σε άλλα σπίτια, γιατί υπάρχει, εξετάζει μάλλον κάτι πληροφορίες που έχει, ότι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2024 κάποιος που είχε υψηλή θέση μοίραζε εισιτήρια σε κάποιους φίλους του ή χορηγούς ή οτιδήποτε άλλο και δεν πηγαίναν αυτά τα εισιτήρια στον κόσμο για να πάει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Και ύποπτη είναι ένας 66χρονος Γερμανός και ένας 46χρονος Γάλλος υπό διερεύνηση.
0: Να σου πω, Μάνο, χάθηκαν και τέσσερις ζωές στους πανηγυρισμούς σε ό,τι αφορά το Μεξικό και την πρόκρισή του, διάβασα έτσι.
1: Και αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά θες να πανηγυρίσεις την πρόκριση του Μεξικού, που τώρα θα βρεθεί αντιμέτωπο με την Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, και το παρατραβάνε μερικοί, δηλαδή ξεφεύγουν είτε με γαλλικά είτε με φωτοβολίδες, δεν προσέχουν ή κάποιοι με μηχανάκια μπορεί να τρέξουν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Κάπου ξεφεύγει το θέμα και δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, σε πανηγυρισμούς να θρυνούμε χαμό ανθρώπων.
0: Ναι, και μίλησε και ο Ινφαντίνο για αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, λογικό είναι. Ναι. Εντάξει, τώρα πάμε να πανηγυρίσουμε τώρα και θρυνούμε.
0: Ναι.
1: Απίστευτα, αλλά ανθρώπινα είναι και αυτά. Τι να πω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ισπανία-Αυστρία σήμερα στις 10, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πορτογαλία-Κροατία 2 τα ξημερώματα και 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
1: Και από εκεί και πέρα έχουμε Γαλλία-Παραγουάη, Καναδά-Μαρόκο, είπαμε το Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία, έτσι. Τα σίγουρα παιχνίδια. Θα έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Τώρα είναι το ζουμί, Μάνο μου, τώρα.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον Κώστα Σαμοθράκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 6 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θα πας στη συνέντευξη τύπου ή αν θα την παρακολουθήσεις, Κώστα μου, αλλά είναι μια κομβική ημέρα, μια κομβική παρουσίαση και συνέντευξη από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Γεια σας, Ζέντα μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές της Intervention Ελλάδα Sport. Εντάξει, προφανώς είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Την περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού θα παρουσιάσει το νέο project, το νέο γήπεδο, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 3 χρόνια. Mm-hmm. Το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, 53.000 θέσεων. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή βέβαια τα επόμενα 2 χρόνια οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Mm-hmm. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε mm-hmm. τι θα πει ο κ. Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί και σε άλλα θέματα mm-hmm. Του Ολυμπιακού, δηλαδή mm-hmm. Το πλάνο για την φετινή χρονιά. Mm-hmm. Φαντάζομαι πως ναι, με σχετικές ερωτήσεις, αλλά mm-hmm. όπως και να το κάνουμε, το βασικό θέμα θα είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Θα είναι πολλοί κόσμος, mm-hmm. Θα είναι και ο Καρντόσο, mm-hmm. ο Αντώνιο Καρντόσο, το νέο πρόσωπο mm-hmm. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Mm-hmm. Θα είναι και ο Κορδόν, ο Αντώνιο Κορδόν. Mm-hmm. Μπαίξαμε mm-hmm. με Αντώνιδες. Νομίζω θα είναι και ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα έχει προπόνηση εκείνη την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι πολύ σκοτώ ο Γιάννης ο Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιά προφανώς. Mm-hmm. Και θα είναι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του τύπου. Δηλαδή δεν θα μπορεί να πάει ο καθένας, γι' αυτό και το συνέντευξη που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο mm-hmm. YouTube, αλλά και από το Mega News, mm. οπότε είμαι σε θέση να ξέρω στις 6 ώρα για τα εκατομμύρια των φίλων του Ολυμπιακού που θα θέλω να παρακολουθήσουν φυσικά με ενδιαφέρον την συνέντευξη αυτή του κύριου Μαρινάκη.
0: Θα πας εσύ, τι θα κάνεις?
1: Βεβαίως θα πάω.
0: Θα πας, ναι, έτσι, μάλιστα.
1: Θα πάω.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες στο Ρέντι έγινε μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη ανάμεσα στον Καρντόσο, ήταν και ο Κορδόν, ήταν και ο Μεντιλίμπαρ, ο Καρεμπέ, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελο, mm-hmm. ο Κουβάσεβιτς, όλος ο κόσμος, εκεί συζήτησαν διάφορα μεταγραφικά θέματα, οργανωτικά, εν ώψη της νέας χρονιάς. Δεν υπάρχουν ειδήσεις αυτή τη στιγμή, δεν έχει βγει προς τα έξω κάτι. Mm-hmm. Προφανώς σύντομα θα μάθουμε και τα μεταγραφικά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Όπως αυτά του Στάνιτς, του Ρόκα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η περίπτωση του Ρόκα φαίνεται να είναι πιο κοντά από όλες. Mm-hmm. Μέσα στις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα κλείσει και την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτο Θεός θα πάει στην προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι αύριο ο Ολυμπιακός Ζουζέτα
0: φεύγει για Ολλανδία.
1: Αναχωρεί για την Ολλανδία, ναι. Mm-hmm. Για το προπονητικό κέντρο εκεί που έχει πάει εδώ τα 2 τελευταία χρόνια. Που πληρεί τις προϋποθέσεις όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Θα, πάει mm-hmm. Θα πάνε πρώτα η αποστολή για 11 μέρες, θα δώσουν 3 φιλικά παιχνίδια. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν για 3 μέρες να πάρουν ανάσες οι παίκτες mm-hmm. Και θα ξαναγυρίσουν πάλι στο ίδιο σημείο που θα δώσουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια, 6 στο σύνολο. Mm-hmm. Εκ των οποίων τα 2 θα είναι πολύ δυνατά με τον Άγιαξ και την Αϊτχόβεν εν ώψη των προκριματικών αγώνων, των 2 πρώτων αγώνων για τα προκριματικά του Champions League mm-hmm. που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Αυγούστου. Mm. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ίσως και σήμερα, δεν είμαι σίγουρος για σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μάθουμε ποιους παίκτες θα πάρει μαζί τους. Ζέτα, ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 31 αφαιρώ τον Ασημέντο που θα πάει, ειδοποιήθηκε και δεν είναι στο Ρέντι, θα πάει προφανώς με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε. Ποιοι θα είναι 25-26 που θα πάρει μαζί του. Παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα κόψει 6-7 παίκτες.
0: Ναι.
1: Γιατί σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ζέτα ότι το διάστημα αυτό πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα θα πάνε τουλάχιστον 1-2 μεταγραφές ακόμα. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλει να δουλέψει πολλοί παίκτες, δεν θέλει να πάρει παίκτες μαζί του και μετά να τους κόψει και να γυρίσουν πίσω. Mm. Θέλει να είναι ξεκάθαρος ο προπονητής. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι στη λίστα που mm-hmm. θα βγουν αύριο το πρωί στο αεροπλάνο για να mm-hmm. αναχωρήσουν για την Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Εσύ τι ερώτηση θα ήθελες να κάνεις το απόγευμα?
1: Εγώ, ναι. αν μου επιτραπεί και μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις εκτός γηπέδου Καραϊσκάκη, mm-hmm. είναι πολύ απλό. Θα το ρώταγα αν η επιλογή για τα σχέδια και τα πλάνα του γηπέδου του νέου Καραϊσκάκη mm-hmm. Συμπίπτουν σε μια εποχή που τα μεταγραφικά είναι στο φόρτο του και μερίδα των οπαδών του Ολυμπιακού, αυτοί κάποιοι αμετανόητοι, mm-hmm. Αρχίζουν και κάνουν σενάρια, ας πούμε, ότι το budget θα είναι περιορισμένο φέτος. Κάτι που δεν ισχύει. Mm. Αλλά προφανώς θα ήθελα πολύ να το ακούσω από το στόμα του κύριου Μαρινάκη κατά πόσο έχει σχέση, ας πούμε, το budget που θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός πέρα σε μεταγραφικά θέματα με τα 250 εκατομμύρια και που θα βάλει για να φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω την απάντησή του, αλλά αυτό θα ήθελα να
0: ρωτήσω. Το πει ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά προφανώς αν μπορούμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις εκτός από το γήπεδο Καραϊσκάκη που προφανώς και θα είναι και το βασικό θέμα.
0: Εντάξει, αυτό σχετίζεται και με το γήπεδο, βέβαια, έτσι, υπό μια έννοια που θες να ρωτήσεις, δηλαδή έτσι όπως το έθεσες το ερώτημα.
1: Ναι, γιατί άμα δεις, ας πούμε, διαβάζεις τώρα αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι διάφοροι, λένε να βάλει τα λεπτά για το Καραϊσκάκη, γι' αυτό μας το λέει τώρα και δεν θα γίνει μεταγραφές μεγάλες κτλ. Δεν ισχύει αυτό, αλλά το καλύτερο θα ήταν να το απαντήσει ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης. Παρά να δώσω την απάντηση εγώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήσυχα πράγματα, θετικά. Μιλάμε με τον Βαγγέλη Ντελαπέρα. Α, με έπεσε η γραμμή, τον ξαναπαίρνουμε.

0: Βαγγέλη.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Έπεσε.
1: Έπεσε η γραμμή, δεν μας βοήθησε η τεχνολογία.
0: Εντάξει, όλα είναι ανεβασμένα στην ΑΕ και ας πέσει η γραμμή πια. Τι στο καλό.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα καταλήξουμε με το ταξιδάκι. Πάμε με τον Χρυσόπουλο, ο οποίος δεν είναι πλέον μέλος της ΑΕΚ.
1: Ναι, ο Χρυσόπουλος, όπως είπαμε και χθες, δεν υπολογιζόταν έτσι κι αλλιώς από την ΑΕΚ και έψαχνε τον τρόπο να παραχωρηθεί σε κάποια ομάδα. Η ομάδα που φαίνεται να τον αποκτά είναι ο Αστέρας Άκτορ. Mm-hmm. Τα οικονομικά δεδομένα δεν έχουν βγει ακόμα, δεν έχουν γίνει δημόσια, αλλά γνωρίζουμε ότι μάλλον θα κρατήσει η ΑΕΚ ένα ποσοστό μεταπόληση μικρό.
0: Mm-hmm. Είπαμε καθόλου σχετικά με το Πιτσιρίκι τον Καρακασίδη χθες?
1: Όχι, δεν είπαμε, δεν είχε βγει, δεν το είχε ανακοινώσει ακόμα ο Πανιώνιος.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έχει γίνει η ανακοίνωση από τη μεριά του Πανιωνίου ότι έχει παραχωρηθεί στην ΑΕΚ ο Γιώργος Καρακασίδης, 15 ετών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόσπεκτ γενικότερα για τους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Έχει κλείσει για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, υπολογίζεται για την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Και όχι για τις ομάδες ακαδημιών. Mm-hmm. Αρκετά υψηλή μεταγραφή για, νομίζω, με βάση τα οικονομικά δεδομένα που έχουν βγει, περίπου πάνω από 250.000 ευρώ mm-hmm. κόστησε στην ΑΕΚ για να τον κάνει δικό της. Mm-hmm. Ο Πανιώνιος κράτησε και ένα 20%. Mm-hmm. Σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν συνεχίσει στην ΑΕΚ, όπως έχουμε πει ότι υπήρχαν κάποιες φήμες για να αποχωρήσει. Mm-hmm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο αγώνα κυπέλου και λόγω του νέου κανονισμού του ΤΕΠΟ.
0: Μου επαναλαμβάνεις πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 15 ετών.
0: Και πώς θα παίξει? Πρέπει να είναι ρεκόρ, ας πούμε, όλων των εποχών. Να βγει στο κύπελλο να παίξει 15
1: χρόνια. Όχι, αυτό είναι το περίεργο. Έχει γίνει επαγγελματικό και υπολογίζεται κανονικά σαν μέλος της πρώτης ομάδας. Αυτό δείχνει το πόσο ταλέντο έχει και το πόσο καλός τερματοφύλακας είναι. Οπότε αναμένουμε να τον δούμε. Θα πάει κανονικά στην αποστολή για την Ολλανδία. Οπότε εκεί θα δούμε το πώς θα πάει. Σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Και θα είναι νομίζω από τα πολύ καλά, γιατί ένα θέλει ένας θεματοφύλακας να αγωνίζεται σε τόσο μικρή ηλικία σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε στα ταξιδάκια μας. Τώρα πού έχουμε φτάσει?
1: Σήμερα είμαστε στα Τρίκαλα από το πρωί και το βράδυ θα βρίσκεται στην Καρδίτσα στις 8 η ώρα. Mm-hmm. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει, όπως είπα και χθες, προς Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και γενικότερα αυτές οι δύο πόλεις, και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, έχουν ένα πυρήνα οπαδών της ΑΕΚ, οπότε θα αναμένεται να γίνει χαμό σήμερα σίγουρα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή από τις πόλεις που έχουν πυρήνα οι οπαδοί της ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα έχει πάρα mm-hmm. πολύ κόσμο.
0: Mm-hmm. Σε όλους τους τόπους, σε όλες τις πόλεις όπου έχει ταξιδέψει το Τρόπαιο, μαζεύεται κόσμος ιδιαίτερος? Υπήρχαν κάπου απογοητευτικά στοιχεία προσέλευσης ή πάει σφαίρα?
1: Απογοητευτικά δεν θα τα έλεγα, διότι γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event το οποίο έχει διοργανώσει η ΠΑΕΑΕΚ. Ο κόσμος της επαρχίας θέλει σίγουρα, και που υποστηρίζει την ομάδα, και από τις γύρω περιοχές εκτός της βασικής πόλης που βρίσκεται το Τρόπαιο σε κάθε μέρα, θέλει να δει, να νιώσει κάτι από την ομάδα που υποστηρίζει. Δεν είναι εύκολο όλοι οι επαρχίες να έρχονται στην πρωτεύουσα για να την παρακολουθήσουν, οπότε έχει παντού κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, όπως είχε κάνει και παλιότερα η ΑΕΚ, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός. Αυτά γενικότερα mm-hmm. το να έχουν τους ανθρώπους της επαρχίας πιο κοντά στην ομάδα που υποστηρίζουν, εγώ τα επικροτώ και μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δύο και 31 η ώρα, κάνουμε τώρα διακοπή, διαφημίσεις, τα πολιτικά, η πολιτική ενημέρωση. Ιντερβέτεν είναι φυσικά και σήμερα μαζί μας. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, να το προσέχετε αυτό και αυτά. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα.
3: ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο.

0: μετά, αλλά που καλά,
1: όλες οι ομάδες, όλες οι ομάδες λίγο πολύ έχουν
0: ναι,
1: πάρει και στα χαρτιά.
0: Δεν γυρνάμε ναι. Όμως τα πίσω. Καλά έκανε, είχε και ομάδα. Είχε πάει και τον Τζόρτεβιτς, τον Γιανακόπουλο από εδώ και πάρει εκεί μια ομαδάρα πολύ καλή. Έτσι. Δεν λέω, αλλά πήρε και κάτι άλλο, ξέρετε. Ναι. Τώρα που έχει έρθει το ΒΑΡ, πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει. Πώς πάνε, πώς χωρίζουν τα πρωταθλήματα. Δεν
1: με
0: πέρα να μας πειράζει αυτό, αλλά πώς μιλάνε, με τι ηρωνία.
1: Πάντως να ξέρεις και επί ΒΑΡ, να ξέρεις και επί ΒΑΡ, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα περισσότερα. Και επί ΒΑΡ.
0: Δύο μιας
1: και αυτό, ναι, αυτό εννοείς.
0: Ναι,
1: τα περισσότερα.
0: Δεν γίνει το ΒΑΡ, πόσο είναι.
1: Ναι, δύο λοιπόν ο Ολυμπιακός και οι άλλοι έχουν πάρει από ένα. Τι έχουν πάρει.
0: Ναι, αν δεν γίνει το ΒΑΡ, θα τα παίρνουν όλα.
1: Αν
0: δεν. Πτώση, δεν μείνει το πρωτάθλημα.
1: Καλά, αυτό τώρα.
0: Μιλάνε διαφορετικά. Ναι,
1: αυτό είναι δική σου εκτίμηση.
0: Με άλλη γλώσσα. Δεν ξέρω, εγώ σα ακούω γιατί δεν πιάνουμε και του άνθρωπου μου πολύ καλά εδώ.
1: Ναι.
0: Είχα πάρει σε ένα δημοσιογράφο, εσύ είσαι πολύ ευγενικό και πολύ καλό και μιλάτε πολύ ωραία. Είχα πάρει σε ένα δημοσιογράφο, του πω ότι δεν έπαιρνε καλά η γραμμή.
1: Ναι.
0: Και τι να κάνω εγώ, μου λέει ένα βράδυ. Να κάνει, θα το πει. Τι να σου πω, αν θέλει. Αλλιώ δικό σου δεν είναι όπω τα παιδιά.
1: Είναι υποχρεωσή μας να τα κοιτάμε αυτά.
0: Κακός,
1: κακός.
0: Σε αυτόν τον τόνο.
1: Κακός. Απλώς μια χαρά μιλάς, εντάξει. Okay.
0: Όχι, απλώς... μιλάω, ξέρετε, γιατί μιλάω έτσι. Γιατί βγαίνω λίγο από, το... από τα ρούχα μου ώρες.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και εγώ τώρα έχω έρθει.
1: Απλώς να ξέρεις, Δημήτρη μου, άκου να δεις.
0: Από κόσμο, εγώ να κάνω με πολύ κόσμο.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Ξέρω, ακούω από μικρός. Από το 81 έχω πάει στην Πάτρα που έπαιζε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ήμουν 13 χρονών παιδί. Αυτοί που ήσατε. Που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Αποστολάκη, είχε πάρει τότε ο Ολυμπιακός το με επί Σαργκάνη, επί, να σας πω, με Κόβη, Κυράστα, Καψί, Καρούλια, Λιβαθινό, με Ρότσα, με την ομάδα. Και σε ένα-ένα. Και έρινε βροχή. 18.000 Ολυμπιακοί, 1.000 Παναθηναϊκοί. Και πήγε να κόψει ο Μητρόπουλος στο πόδι του Αποστολάκη, που το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τότε. Αν θυμάμαι αν ήταν Αποστολάκης. Τους δύο που είχε πάρει από τον Ολυμπιακό τότε.
1: Yeah,
0: δεν θυμάμαι. Για μιλάμε για ντέρμπι, για μάτς, με φούνες, με το κύπελο που έχασε που πήγε ο Σαργκάνης και είπε του Βαρδινογιάννη ότι θα είχε πάρει ο Παπακούλας, θυμάσαι με και το χέρι.
1: Ναι, δεν τη θυμάμαι.
0: Που ισοφάρισε ο Χρήστος ο Δημόπουλος από την περιοχή μας.
1: Δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαστε.
0: Δεν τα θυμάστε. Πήγα στα πέναλτι, στην παράταση ισοφάρισε ο Δημόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος
1: ναι.
0: Και πάνε στα πέναλτι και έπιασε τρία ο Σαργκάνης στον Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι.
0: Ο κύριος
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τότε.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Και ήρθε ο Παπακούλας με το κύπελο του, με του Ολυμπιακού.
1: Μετά
0: και
1: ο Σαργκάνης, μετά ο Σαργκάνης ο τώρα συγχωρεμένος
0: ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης
1: μετά είχε πάρει στο Παναθηναϊκό τότε. Τέλος πάντων, ναι.
0: Και έπιασε τρία πέναλτι και βάρισε το τελευταίο αυτός. Και είχε πιάσει τρία πέναλτι και ο Φούνος ο συγχωρεμένος του Ολυμπιακού το είχε χάσει. Στο Ολυμπιακό στάδιο, μισή Ολυμπιακή, μισή Παναθηναϊκή.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι.
0: Για γερά μάτς. Τώρα είναι, καταλάβα, τώρα δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, αφήστε Δημήτρη το. Μου. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα
0: πολύ.
1: Και εγώ, και εγώ, και εγώ να είσαι καλά από την κοινωνία.
0: Συγγνώμη για το έντονο το ύφος μου.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Βγαίνουν κάτι και ηρωνεύονται. Αυτό μην, θα πει η Αγγλία, δεν ξέρω τι κάνει, τα ξέρει όλα.
1: Μην τα επαναλάβουν.
0: Αυτό τα ξέρει όλα.
1: Απλώς, άκουσε να, Δημήτρη μου, άκουσε. Δεν χρειάζεται να κάνεις χαρακτηρισμό.
0: Εντάξει. Αλλά η ζωή
1: απλώς,
0: δεν είναι έτσι.
1: Απλώς και
0: η ζωή είναι να μάθει
1: κάνουμε, κάνουμε και λίγο πλάκα, να ξέρεις. Δηλαδή,
0: ναι, όχι, η ζωή εντάξει. Είναι και φτώχεια.
1: Καλά, εννοείται. Τι ξέρουν πολύ καλά κάποιοι.
0: Ότι ο κόσμος δεν έχει υποφέρει. Τι δεν μπορεί να πιει ένα καφέ με 2,5 ευρώ και με 2. Αυτός για να είναι εκεί πέρα μπορεί να έχει αλλιώς. Και δουλεύει ο κόσμος. Προσπαθεί να δουλέψει. Και ειρωνεύεται με άλλο στυλ ο καθένας. Όπως τρώσει, θα κοιμηθεί.
1: Λοιπόν,
0: καθένας.
1: Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: πάρα πολύ
1: που με
0: ακούσατε. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συγγνώμη για
1: θέμα,
0: τα.
1: Θέμα,
0: αν
1: πάμε.
0: Μίλησα λίγο έντονα.
1: Μίλαμε τα ίδια. Εντάξει, όλα καλά.
0: Να
1: όλα καλά.
0: Καλά και να επικοινωνείς. Υγεία και δύναμη.
1: Να επικοινωνείς και εσύ όσο μπορείς
0: περισσότερο. Πάρα πολύ. Εντάξει, αποφεύγω λίγο. Αλλά...
1: Να μην αποφεύγεις. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Για
0: αυτό
1: χαρά. Για χαρά, για χαρά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς το να.
2: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούς? Ναι, εγώ σε ακούω καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γιώργος Μανίδη.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, να πω πρώτα, καταρχήν χρόνια πολλά στην αποστολή για την ονομαστική της εορτή. Να είναι γερή, δυνατή, να είναι γεμάτο υγεία και επιτυχίες.
1: Ωραία. Ήτανε πότε, την Τρίτη ήτανε?
2: Χτες.
1: Θα ήταν.
2: Πάει προχτές, την Τρίτη, ναι.
1: Την Τρίτη. Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η γιορτή.
2: Ναι.
1: Κάνε ένα θέμα.
2: Εσά είμαστε. Λοιπόν,

0: Ένα άλλο θέμα είναι μεγάλη μέρα σήμερα τον Ολυμπιακό. Φτιάχνοντας το ανακοινώσει του Μπογαντιέλ του Μαρινάκη, το μεγαλύτερο πρόεδρο.
1: Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, Γιώργο, μισό λεπτάκι θα μου επιτρέψεις, μιας και μου λες για τον Ολυμπιακό και τη συνέντευξη του Πρόεδρου. 6 ώρα και μέσω του 943 Ιντερβέτεν Sports, απευθείας μέσω του Σάκη Μπουσδούνη, της εκπομπής Sports on Air Live, μέσω του Σάκη Μπουσδούνη, από το YouTube θα έχει ο σταθμός μας απευθείας σύνδεση. Είναι εκεί και ο συνεργάτης μας, ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος μετά θα βγει στον αέρα. Αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, φτιάχνοντας το καινούριο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο από τους ανταγωνιστές εντός εισαγωγικών. Και με ιδία κεφάλαια, όχι λεφτά της περιφέρειας και της Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα άλλο θέμα, θα είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο, φυσικά το μεγαλύτερο και ένα πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα είναι η επιλογή του Τζοβάνι. Ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός δείχνει ότι επενδύει το όνομά του σε σχέσεις και για το μέλλον. Ακούτε?
1: Ναι, ναι, κανονικά, ακούγεσαι καλά.
0: Ναι. Για το Τζοβάνι είπα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πλέον πρέσβης. Ορίστε?
1: Είναι πλέον πρέσβης του Ολυμπιακού.
0: Στην Νότια Αμερική, ναι. Δεν είναι μόνο στη Βραζιλία, είναι σε όλη την...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε όλη τη Λατινική Αμερική.
1: Mm.
0: Και ένα άλλο θέμα, θα δεχτώ τη συγγνώμη του Κώστα από το Εγάλαιο, αλλά θα διαφωνήσω όπως και με σένα για το θέμα του Παπαβασίλη που βγαίνει και προσβάλλει μονίμως και λέει ότι κάνετε πλάκα. Έτσι το έξω και ο Κώστας, έτσι ορίνεις και εσύ. Ακούς, Κώστα Δημήτρη, όταν βγαίνεις επί χρόνια και λες κουβέντες άσχημες και προσβάλλεις, δεν είναι πλάκα. Μια φορά να πεις μια κουβέντα, λέει εντάξει, όταν βγαίνεις τώρα στο δίμερο και μας λες ιδιόσκαλα και κόκκινες πάπιες και έχεις βρει επανειλημμένος, και αυτό τον έχουν κόψει από παντού. Ακούς?
1: Οκ, σε ακούω, Γιώργο, αλλά δεν θα απολογηθώ εγώ για τον Βασίλη για τα προηγούμενα χρόνια και για όλες τις εκπομπές που έχει κάνει. Επίτρεψέ μου, Γιώργο.
0: Έχει κοπεί από όλους.
1: Ωραία, μέχρι να κοπεί εδώ, αν μας κόψει. Εγώ δεν μπορώ να τον κόψω.
0: Έχει κοπεί από όλους. Όπου έχει πάει, έκλεισε και εκπομπή της ένα σπόρο από αυτόν και κάτι τέτοιο ακόμα.
1: Είναι πράγματα, Γιώργο μου. Άκου, Γιώργο.
0: Αυτά κακώς το επιτρέπεις. Συγγνώμη, κακώς το επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Το πέτρεψε 2 μέρες και έβρισε και πρόσβαλε.
1: Δεν έβρισε κανένα, είμαι σίγουρος. Κανένα δεν έβρισε.
0: Είπε κοκκινόπαπες προχτές.
1: Καλά τώρα, κοκκινόπαπες.
0: Και χτες είπε χιός καλά.
1: Ναι.
0: Τι θες να πει?
1: Ναι.
0: Θες ακόμα κι άλλα? Δεν είναι κουβέντες αυτές, συγγνώμη τώρα.
1: Εάν βάλουμε, τι ακούγεται από όλους τους ακροατές, Γιώργο μου, δεν θα έπρεπε να βγαίνει κανένας. Κανένα.
0: Μην το γενικεύεις.
1: Δεν το γενικεύω, Γιώργο.
0: Το γενικεύεις τώρα, γιατί τι πει από όλους. Αυτός γίνει και βρίζει.
1: Συγγνώμη τώρα. Γιατί δεν λες λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εάν έχεις την καλοσύνη, 30 δευτερόλεπτο και το κόβω εδώ, γιατί δεν θέλω να το τραβήξω παραπάνω. Με την ίδια λογική θα πρέπει να κοπεί και ο Χάρης, έτσι. Γιατί δεν λες για το Χάρη λοιπόν, επειδή είναι Ολυμπιακός?
0: Όχι, και ο Χάρης.
1: Τι και ο Χάρης, δεν το πες τώρα, μου το λες. Τζαμπαϊκός, ναι, πολλά. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να τα παίρνουμε και στην πλάκα, διότι είναι μια εκπομπή λόγου, διότι αλλιώς δεν γίνεται. Πρόσεχε, εάν το βρίσιμο ξεφύγει, είναι διαφορετικά.
0: Αυτός ο τύπος το κάνει επί χρόνια. Τον ακούω από το 7 από το Ρία. Το κάνει 19-20 χρόνια.
1: Ξαναλέω, μη με φέρνεις στο παρελθόν.
0: Δεν γίνεται αυτό να γίνεται μονίμως και πολύ συχνά. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή προσβάλλεις 5 εκατομμύρια κόσμο. Ποιος είσαι εσύ?
1: Αν είσαι
0: εσύ κόσμο πόνο και καημό που ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά και είσαι 16 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, δεν σου φταίει. Ξέρετε, εγώ κατάλαβα, Δημήτρη, για τους Παναθηναϊκούς ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Αυτοί τελικά δεν είναι Παναθηναϊκοί το 95%, είναι αντιολυμπιακοί. Αυτοί κοιτάνε να βρίσουν και να μειώσουν τις επιτυχίες του Ολυμπιακού. Αυτό κοιτάνε. Δεν κοιτάνε. Αυτοί και πήγαν δίψαν τον Βαρνιγιάννη και αυτός μπορεί να ήταν και ένας από αυτούς που πήγαν και εκεί στο ΖΑΠ κάτω που πήγαν στο πεδίο του Άριος και τους έλεγε Ολυμπιακός για να βρίσουν και να μειώσουν και να προσβάλλουν τον Ολυμπιακό. Αυτά δεν είναι κουβέντες. Αυτές οι κουβέντες ούτε στο καφενείο δεν τις λένε.
1: Ωραία, Γιώργο μου, πάμε να δούμε. Έχεις κάτι άλλο έτσι,
0: ναι,
1: για τη συνέντευξη? Είναι μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα και εσύ ασχολείσαι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Όχι, πρέπει να το πω όμως.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι κάποιες μέρες, παιδιά.
0: Πρέπει να το πω γιατί είναι σε εκπομπή σου 2 μέρες. Δεν είναι
1: εγώ, άκου Γιώργο, γιατί τώρα πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή, με επιθέμη παλιούρα, γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, Γιώργο. Κάθε μέρα. Δεν ξέρω ποιος το κάνει. Το κάνουν διάφοροι.
0: Όχι, αυτό το κάνει. Αυτό το κάνει επιμονή μου βάσεω, το είπα και
1: όχι, γιατί με ενοχλεί που λες κάθε μέρα τον αφήνω εγώ. Το έχετε αφήσει γενικότερα. Δεν είναι βρήσιμο, δεν είναι βρήσιμο. Εγώ δεν θεωρώ βρήσιμο αυτό το πράγμα. Αυτό πραγματικά εγώ δεν το έχω ακούσει. Πολύ πιθανό να το έχει πει. Το ηχθιός καλά όμως. Το ηχθιός καλά όμως.
0: Έχει πει χιλιάδια, έχει πει και χειρότερα.
1: Εντάξει Γιώργο.
0: Έχει πει και χειρότερες κουβέντες.
1: Θεωρώ ότι δεν οδηγεί η κουβέντα μας κάπου. Αν θέλει να πει κάτι.
0: Γιατί το παιδί δύο φορές και δεν το σταμάτησε. Βλέπει ότι έχει μια ελαστικότητα. Δεν ξέρω, το περνάει.
1: Καμία συμπάθεια και καμία ελαστικότητα.
0: Όχι, δεν έχω πει. Εδώ ακούνε και γυναίκες. Ακούνε μικρά παιδιά.
1: Τι θέλει να πει, ρε Γιώργο. Έβρισε κάτι σε παιδί τώρα. Γιατί. Λοιπόν, όχι, δεν θα το συνεχίσω αυτό, Γιώργο μου, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δεν θα το συνεχίσω. Δεν θα το συνεχίσω. Τι
1: πρόσβαλε ο άνθρωπος. Περίμενε, ένα λεπτάκι. Γιατί τώρα με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Με φέρνει σε μια θέση που δεν θα το κάνω ποτέ. Να κλείσω το τηλέφωνο, αλήθεια. Θεωρείς ότι προσβλήθηκε κάποια γυναίκα στην εκπομπή μου από κάποια λεγόμενα Κροατή? Αυτό θέλεις να πεις?
0: Όχι,
1: ακούνε γυναίκες, πάει να πει ότι προσβλήθηκε κάποιος. Κάποια γυναίκα.
0: Τι παράδειγμα δίνουμε εμείς στους νέους?
1: Αλλά λοιπόν, Γιώργο μου, δεν οδηγεί αυτή η κουβέντα. Λυπάμαι πάρα πολύ που την έφερες εκεί την κουβέντα, πραγματικά.
0: Την έφερα γιατί τότε έδωσε δικαιώματα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε.

0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Κάποια πράγματα ήθελα να πω για το χθεσινό φιλικό.
1: Παρακαλώ, είστε ο κύριος.
0: Το build-up συνεχίζεται.
1: Είστε ο κύριος, είστε ο κύριος. Πέστε μου το όνομά σας, παρακαλώ.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Από ποια περιοχή τηλεφωνείτε?
0: Κέντρο.
1: Α, ο Γιώργος από το κέντρο. Για ποια ομάδα θέλετε να πείτε?
0: Θα καταλάβετε.
1: Α, ωραία.
0: Για το χθεσινό φιλικό ήθελα να πω. Κάτι μαθαίνω ότι συνεχίζεται το build-up, θέλει να καθιερωθεί το build-up. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος.
1: Για τον Παναθηναϊκό κάνεις. Εννοείται, υποθέτω, έτσι, ναι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το κρατούσατε κρυφό τόση ώρα. Λες και ήταν κάποιο μυστικό. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται, από ό,τι βλέπω και από ό,τι άκουγα, παιχνίδι θα κάνει ο Πένια και δεν χρειάζεται δύο δημιουργικά χαφ. Ακόμα περιμένουμε τα δημιουργικά χαφ. Λάθος αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τους παίχτες.
1: Καλά, δεν τελειώσανε μεταγραφές, Γιώργο μου. Ακόμα έχει ψωμί.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως, εγώ βλέπω ότι ο τερματοφύλακας λέει είναι καλός με τα πόδια και χρειάζεται. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι άλλοι δεν θα κατεβαίνουν κάτω να κλείνουν το build-up. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω χρειάζεται φυσική κατάσταση. Το build-up παραπέμπει αλλού. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν είναι. Όταν κάνεις build-up δεν θα έχεις και φυσική κατάσταση, αλλά βλέπω ότι στη φυσική κατάσταση δεν είδα κάτι.
1: Ναι, κάποια βελτίωση εννοώ. Αυτό έτσι. Με το build-up που λες.
0: Ναι.
1: Το είπε κάποιος από εδώ?
0: Όχι, όχι, το διαβάζω, το ακούω.
1: Το διαβάζεις από
0: θέλει
1: τους...
0: να δώσει έμφαση στο build-up, στην κυριαρχία έμπαση.
1: Ναι, ναι. Είναι έτσι η φιλοσοφία.
0: Αυτό είναι. Τέλος πάντων, μην το συνεχίσω. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, πάμε. Πάμε.
0: Αντίνο Γιάνγκουσιτς, Μπόνια, Ριστσέρινα, Σιώπης, τους είδα απλώς.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το σημείο. Η ομάδα στερείται ταχύτητα, ιδέα ευνηδιασμού. Βλέπω τον Νίγκασον, ο οποίος μαχηλικά δίνει αργά την μπάλα οριζόντια. Το μόνο θετικό είναι ότι η μπάλα δεν πάει πίσω. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μπάσκετ. Κατά τη γνώμη μου θέλει δύο σέντερ και δύο playmaker. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάτι ακούω για κάποια άλλη ομάδα ότι είναι υπερπλήρης. Εγώ δεν θα πω που χωλαίνει. Δεν είναι υπερπλήρης. Ξέρω δεν μου πέφτει και λόγος να πω για την άλλη ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει καν. Όλα αυτά που ακούγονται ότι υπάρχουν λεφτά στην ομάδα και τα λοιπά γενικώς έτσι, τόσο στο μπάσκετ όσο και το ποδόσφαιρο, με κάνουν και γελάω δηλαδή. Γιατί άμα έχεις λεφτά, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, παίρνεις το οτιδήποτε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Αν έχεις χρήματα, τι κάνεις?
0: Όχι, ακούω γενικά αριστερά-δεξιά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν λεφτά.
1: Για ποιο, για τον Παναθηναϊκό τώρα λέτε?
0: Γενικά, ναι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε. Αλλά παίχτες δεν βλέπω όμως.
1: Ναι, τι θα πει λεφτά?
0: Παίχτες εννοώ να κάνουν τη διαφορά.
1: Αν τα λεφτά δεν τα διαχειρίζεσαι καλά και που τα έχεις, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων. Κάτι άλλο ήθελα να πω για το γήπεδο.
1: Και ποιο γήπεδο?
0: Το έχω πει και παλαιότερα σε ανύποπτο χρόνο. Πριν 3-4 μήνες το έχω πει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στα σκαριά αυτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ιδρύσει την Παναθηναϊκή Πολιτεία, η οποία θα είναι το κορυφαίο γεγονός σε όλη την Ελλάδα. Ο Βοτανικός νομίζω πρέπει να προορίζεται για προπονητήριο και κυψέλια ακαδημιών. Θα πρέπει λοιπόν το γήπεδο αυτό, αν και βλέπω ότι θα γίνει φέτος, θα γίνει στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου το μάτς, ο τελικός, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
1: Ναι, ποιος τελικός?
0: Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω. Τα έχετε μπερδέψει
0: νομίζω. Θα γίνει ο τελικός φέτος.
1: Ποιος τελικός?
0: Του μάτς, αυτό προς τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
1: Του Παύλου για το τουρνουά εννοείται, όχι
0: το τουρνουά.
1: Το τουρνουά. Ναι, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, λένε.
0: Ναι, εκεί πρέπει να ιδρυθεί η Παναθηναϊκή Πολιτεία.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο να ιδρυθεί.
0: Πρέπει να γίνει και για τα δύο αθλήματα.
1: Ναι.
0: Και
1: ο Βοτανικός να γίνει προπονητήριο.
0: Να φτάσει λίγο ακόμα, να φτάσει στις 100.000. Γιατί ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό πρέπει να έχει ένα τέτοιο γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Πολύ απλά.
1: Εντάξει, θα το περάσουμε στην ΠΑΕ σαν εισήγηση και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
2: Νεόφυτος από Μενίδη.
1: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Η εκπομπή σας πάει πάρα πολύ καλά. Σας δίνω συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεόφυτε. Σας ευχαριστώ.
2: Και επειδή έχετε πάρα πολλοί ακροατές, κανείς δεν μπορεί να σας χαλάσει την εκπομπή. Σε αυτό είμαι σίγουρος.
1: Να είναι σίγουρος, όπως το λέτε.
2: Κύριε Δημήτρη, σου πω την αλήθεια.
1: Καμιά φορά εκνευρίζομαι και ζητώ συγγνώμη, αλλά. Ναι.
2: Ακούς, κύριε Δημήτρη.
1: Παρακαλώ, κύριε Νεόφυτε, παρακαλώ.
2: Μόνο το σεβασμό μου. Λοιπόν, εγώ. Δεν βαριέμαι να ακούω κάθε μέρα τους ίδιους ακροατές, αλλά δεν τους βαριέμαι όταν βγαίνουν και μιλάνε όμορφα και δεν προσβάλλουν κανέναν.
1: Σωστά.
2: Και δεν δημιουργούν προβλήματα.
1: Σωστότατα.
2: Αυτούς τους ακροατές βγαίνουν κάθε μέρα, αυτούς τους συγκεκριμένους δεν τους βαριέμαι. Λοιπόν, να πω τώρα για το Μουντιάλ. Όπως σας έχω πει, υποστηρίζω τη Βραζιλία, αλλά έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ τη Γαλλία. Αλλά και η Αγγλία έχει μπροστά ένα center for που σε οποιαδήποτε άμυνα είναι κίνδυνος, θάνατος αυτός ο παίχτης. Κατάλαβες για ποιο λέω?
1: Για τη Γαλλία λέτε?
2: Για την Αγγλία που έχει αυτό
1: ο
2: το
1: Harry Kane, center for. Harry Kane, τώρα μιλάμε τώρα για τεράστιο.
2: Αυτός ο παίχτης μπορεί να κάνει ένα κάτω οποιαδήποτε άμυνα.
1: Τεράστιο, τεράστια μορφή. Ναι. Τεράστια μορφή.
2: Και να σου πω και ένα τελευταίο, να μην
1: παρακαλώ,
2: και την εκπομπή. Εγώ ένα παίχτη, εγώ σας έχω πει υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ και δεν τρέπομαι, γιατί είμαι από τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ που βγαίνω 20 χρόνια στο ραδιόφωνο και δεν έχω προσβάλει ποτέ κανέναν.
1: Και καλά κάνετε, μπράβο σας.
2: Όλοι.
1: Και τι να ντρέπεστε, τι είναι αυτά που λέτε?
2: Ναι. Και έχω πει, με έχει ρωτήσει ένας γείτονας μου για κάποιο δημοσιογράφο, μου λέει ποιος συμπαθάς, και του λέω τους συμπαθώ όλους, γιατί όλοι μου έχουν φερθεί πολύ καλά και δεν κατηγοράω κανέναν. Τώρα θα σου πω ένα παίχτη, και εδώ θα σταματήσω, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Εγώ ένα παίχτη δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, παρόλο που είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ, το Βασίλη το Χατζηπαναγή. Αυτός ο παίχτης ήταν θαύμα, όνειρο και είχε τεράστια φαντασία. Και ήταν και από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Που αυτός ο παίχτης, αν έπαιζε εκείνη την εποχή στο εξωτερικό, θα έπαιζε με κλειστά τα μάτια σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Κύριε Νεόφυτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, πραγματικά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα. Όχι, δεν έχουμε, έπεσε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, γιατί όπου να είναι η εκπομπή μας τελειώνει. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
1: Ναι. Εγώ ακούω, δεν ξέρω, είμαι ο τελευταίος.
0: Είσαι ο τελευταίος, Βασίλη. Είσαι ο τελευταίος. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, προσπαθώ κι εγώ, όπως βλέπεις, όπως άκουγες.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Πάντα να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση, όπως πάντα. Ολυμπιακούς και εμείς. Στο φίλο τον νεόφυτο, το καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ. Καταπληκτικός ακροατής. Ιδιαίτερη συμπάθεια του και όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Φίλε Δημήτρη, πριν από πολλά χρόνια στο κέντρο που εμφανιζόταν στο Καν-Καν η συγχωρεμένη Μαγαρίτης, εδώ και πολλά χρόνια Ρέτα Σακελάριο, όταν ξεκίναγε το πρόγραμμά της με τα Ζεμπέκικα και ανέβαινε κάποιος που δεν είχε σχέση με την κίνηση του συγκεκριμένου χορού, σταμάταγε το τραγούδι και το κατέβαζε κάτω και καλά έκανε. Γιατί δημιουργούσε μια προσβολή και του χώρου και του τόπου και κυρίως της δικιάς της αρμονίας. Αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς οι εκπομπάρχες, όταν οποιοσδήποτε ακροάτης προσβάλλει και τον χρόνο σας και τη διάθεσή σας και γενικότερα την εκπομπή σας, όχι μόνο αν βρίζει. Δεν λέει τίποτα αυτό. Και με τον ήχο της φωνής του και με, την ασυνάρτητη εκφορά του λόγου του. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, όπως ο πρώτος που βγήκε, ας πούμε, με το κοκοκοκοκοκοκο, οι οποίοι δημιουργούν μια ακουστική φάλαγγα που αναγκάζει τους υπόλοιπους ακροάτες ή να κλείνουν ή να βγάζουν το ακουστικό από το αυτή ή να αλλάζουν εκπομπή. Mm. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν καμιά αρμονία στην εκφορά του λόγου τους και δημιουργούν και αυτοί πρόβλημα στην εκπομπή του καθενός. Δηλαδή δεν χρειάζεται για να διώξεις κάποιον πελάτη από το μαγάζι σου. Δεν χρειάζεται να βρίσει.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν και άλλες πάρες.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: 9.43. Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στην τελική ευθεία υπόθεση του ΧΑΦ για την ΑΕΚ. Παρελθόν αποτελεί ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος από το Δικέφαλο. Στα Τρίκαλα θα βρεθεί σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Σε συμφωνία με την ανόρθωση για την επέκταση του αναγνωρισμού του Αργεντινού επιθετικού Έλιαν Σόσα, ήρθε η κυτρινόμαυρη. Μέρα αποκαλύψεων για τους ερυθρόλευκους με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει τις 6 το σχέδιο του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική κάλυψη από το Mega News και από το κανάλι των Πυρωτών στο YouTube. Εντός της ημέρας ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πόποβιτς. Αύριο αποχωρούν οι Ολλανδοί για την Ολλανδία ερυθρόλευκοι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έμφαση δόθηκε στην τακτική στη σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού στην Ολλανδία. Στην περίπτωση του χάφτη Σασουόλο Κρίστιαν Τόρσβεντ, εξετάζουν οι Πράσινοι και η Φιωρεντίνα. Προτεραιότητα για την ομάδα του Γιάκουμπ Νέιστρουπ, η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα ραντάρ του πάγου βρίσκεται ο 33χρονο χάφτη Αθλέτικ Μπιλμπάου Μιγγέλ Βέσκα μέσα στη μέρα. Τα νεότερα για ο Τζάλοφ και τον Παβλέγκα, οι οποίοι έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτό ο Ρετήρε με Ιτέ και Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λίσ επέστρεψαν οι Μιχαηλίδη, Χατσίδη, Γερεμέγε, Φελουστόντο. Στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται ο Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασία του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεούι, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται επαφές για δύο στόπερ του Θεσσαλονίκη εν ώψη τη νέα αγωνιστική περίοδου. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τον Ηρακλείο, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο κύριος απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ, για τους οποίους απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Εκεί ενώλευκοι βρίσκονται μια ανάσα από τον Βασίλη Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Guard Cody Miller McIntyre για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Επί της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Evan Fournier. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 το ξημέρωμα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Πρώτο σερβίς μετά τις 5.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Υπομερχητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
6: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Δεν είμαι ο Νίκος Κατσάς, έπρεπε να ήταν ο Νίκος τώρα στην εκπομπή του. Αλλά. Έχω μία γραμμή εκκρεμότητα πρώτον αυτό και μετά θέλω να διαβάσω και τα μηνύματα. Τα μηνύματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι στη γραμμή.
1: Είμαι Δημητράκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που...
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που με δέχεσαι έτσι...
0: Για όνομα του Θεού.
1: Εκ περιτροπής.
0: Όσο μπορείς βέβαια, τα ξέρεις έτσι καλώς είσαι άνθρωπος.
1: Και ήθελα να πω στο φίλο του Παναθηναϊκού που μιλάει για 100.000 θέσεων γήπεδο. Εντάξει. Ότι αυτοί μέχρι προχθές δεν κάνανε τον κόπο να πάνε στο ΆΚΑ σε ευρωπαϊκό μάτς της ομάδας τους, παρότι τους παρακάλαγε ο Λαφούζος δίνοντάς τους ας πούμε και σάντουιτς, νερό κρύο, επιδότηση στο εισιτήριο και δεν περνάγαν ούτε απ' έξω. Δηλαδή ψάχνουν για γήπεδο 100.000, το κάνουν τη δομή λαθρομεταναστών.
0: Ναι, μιλάς για
1: να λένε ευχαριστώ για αυτό που τους γίνεται στον Ελαιώνα.
0: Μιλάς για τον Γιώργο, ο οποίος βέβαια είχε έτσι απόψεις περίεργες, όπως και ο
1: βοτανικός
0: προπονητήριο.
1: Με κάποιες απόψεις έτσι,
0: ναι,
1: στο βαθύ ναι. Γκρι χρώμα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να αναφερθώ και γι' αυτό περίμενα στους φίλους μπασκετικούς της εκπομπής και ειδικότερα στον φίλο του Παναθηναϊκού, μπασκετικό φίλο Μιχάλη, που μίλησε προχθές στην εκπομπή σου λέγοντας ότι το μπάσκετ πλέον αρχίζει σε επίπεδο Ευρωλίγκας και ξεφεύγει σε προσφορά, χωρίς όμως να τονίζει ότι παραμείνει σταθερά στάσιμο σε ζήτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ότι ανεβαίνουν τα συμβόλαια των παιχτών της Ευρωλίγκα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ζήτησή του παραμένει σταθερά στάσιμη. Δεν ασχολείται κανένας με την εξαγορά του μπάσκετ σε ό,τι αφορά τον τηλεοπτικό χρόνο και οτιδήποτε άλλο. Η μεγάλη ειδοποιώση διαφορά, φίλε Δημήτρη, του μπάσκετ με το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η τεράστια δημοφιλία του ενός αθλήματος από το άλλο, με το ποδόσφαιρο να υπερισχύει χαοτικά. Η κύρια διαφορά τους είναι κυρίως ταξική, ρε φίλε. Το μπάσκετ σαν άθλημα στην πράξη είναι ο απόλυτος αθλητικός ρατσισμός. Για να παίξεις πρέπει να είσαι τουλάχιστον 2 μέτρα και πάνω, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Με ελάχιστες εξαιρέσεις προς τα κάτω. Είναι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Σωστά. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι η απόλυτη αθλητική δημοκρατία. Παίζεις όπως και να είσαι, ρε φίλε. Χοντρός, κοντός, τρίγωνος, τετράγωνος, παραλληλόγραμμος, ψηλός, μέτριος, φαρδής, στενός, στρογγυλός και ούτω καθεξής. Είναι, έτσι δεν είναι?
0: Γι' αυτό νομίζω ότι εκεί έγκυται και η μεγάλη διαφορά στη δημοφιλία. Αναξέρεις
1: ότι... Και όχι μόνο σε αυτό, και στην παραγωγή του θεάματος.
0: Και στην παραγωγή.
1: Το ένα παίζεται με τα χέρια κάτω από τα κεραμίδια και το άλλο παίζεται με τα πόδια σε συνθήκες φυσικές και υπό το βλέμμα του Θεού, ρε φίλε.
0: Εντάξει, αλλά αγαπάμε και τον μπάσκετ, Βασίλη μου, έτσι, αγαπάμε και τον μπάσκετ.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν το αγαπώ
0: εσύ
1: πολύ.
0: Εσύ δεν το αγαπάς πολύ, το ξέρω.
1: Αρκεί να σκεφτείς ότι ακόμα και σε τελικούς Ευρωλίγκας που συμμετέχει μεγάλη μου αγάπη δηλαδή, γιατί εγώ δεν αγαπώ απλά τον Ολυμπιακό, εγώ είμαι πρεζόνι, είμαι
0: εθισμένος,
1: εμβολιασμένος Ολυμπιακός, βλέπω τα τελευταία 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Γι' αυτό το ένα δεν γίνεται να συγκριθεί με το άλλο.
0: Βασίλη, θέλω να σου μεταφέρω τα συγχαρητήρια από τον Μάνο του Σταραμόπουλο, τον συνεργάτη μας, τον πολύ μεγάλο αξιόλογο, έτσι.
1: Ναι, το είναι γνωστό.
0: Βεβαίως. Συγχαρητήρια για τα ωραία σου ελληνικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν μιλάω ωραία ελληνικά ή όχι. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλεψε σαν ελεύθερος επαγγελματίας 50 χρόνια στην Ομόνια με γενικό απολυτήριο δημοτικό, έτσι. Τα μεταπτυχιακά μου είναι του πεζοδρομίου της Ομόνιας.
0: Μάλιστα, τρομερό.
1: Δεν έχω δηλαδή μεταπτυχιακά Harvard
0: και
1: University Αμερικάνικου. Έτσι, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Εκεί μεγάλωσα, το 1900 βγήκα, όπως έχω ξαναπεί, 11 χρονών στην Ομόνια, ξεκινήσαμε με Samsonite, δηλαδή να μου πεις το ταγάρι είναι δυνατόν ποτέ να γίνει Samsonite? Όταν έχεις ανάγκη κάνεις και το ταγάρι Samsonite για να βγάλεις μωρό κάμαδο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Φρέντε.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ και πραγματικά ήταν για μένα. Κλείνει πολύ ωραία η εκπομπή.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή δύναμη σε όλους και υγεία. Και στην αγάπη μας, στην Αποστολία. Το κορίτσι του Ολυμπιακού μας. Αποστολία, να σε καλά. Την ανάρρωσή σου την νιώθω. Είναι καθολική. Όλος ο Ολυμπιακός έχει μέσα στην αγκαλιά του. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου, να σε καλά.
1: Γεια και σου.
0: Γεια. Λοιπόν, να πάμε και στα μηνυματάκια και να έρθει ο Νίκος σε λίγο. Θα κάνω μια εξαίρεση με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τσουράκη και θα τον βάλω πρώτο. Γεια σου, ρε Μιτσάρα, μου λέει. Μια καλησπέρα σε Αγγελίνα, Γιάννη, Ιωάννα και Νάσια. Ξαναλέω, από τον Γιώργο τον Τζουράκη. Καλησπέρα σε Αγγελίνα, Γιάννη, Ιωάννα και Νάσια, από τον φοβερό και τρομερό Γιώργη.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα, τα οποία είναι πολλά. Να τα αναφέρουμε, να μην μείνει κανένας φίλος παραπονεμένος. Ο τριαντάφυλλος λέει: Μάρτον, ρε παιδιά, εδώ έχει μουντιάλ ο Παναθηναϊκός. Έχει μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός πρωτοφιλικό. Με τα αποθυμένα θα ασχολιόμαστε. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα πρωτοφιλικό, και εγώ το λέω ότι μη δίνετε σημασία στα φιλικά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τα βλέπω καν. Είναι τα φιλικά, είναι φιλικά. Γίνονται για κάποιο σκοπό, για κάποια πειράματα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Τάκης λέει: Καλησπέρα για τον κύριο που όλα τον πειράζουν και τώρα τον πείραξε που καταργήθηκε η δίωξη για εξύβριση στα θεία. Προφανώς αναφέρεται στο κύριο Γιώργο από το Χουλαργό. Δεν μας λέει πώς από την άλλη δέχεται μια και είναι. Και άξι ένα γήπεδο που ακούγονται οι χειρότερες βομολογίες να έχει το όνομα ενός συμβόλου της Εκκλησίας μας, της Αγίας Σοφίας. Τι λέτε γι' αυτό, κύριε Γιώργο μας? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι καταργήθηκε η δίωξη για εξύβριση στα θεία και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Που δεν είμαι πολύ της θρησκείας, μην νομίζετε ότι είμαι κανένα παπαδοπέδι, έτσι. Λοιπόν, δεν με βρίσκει. Δεν το ήξερα, κάνω ομολογώ ότι δεν το ήξερα, αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο, φιλετάκι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, φίλε Χάτζημαν. Χάτζημαν, δύναμη. Έχει στείλει στη θάλασσα, δεν ξέρω εδώ πώς λέγεται, ύπτιο, πρόστιο, μέσα στη θάλασσα, αποπνέει δροσιά. Από αυτό λέει που πίνει ο κύριος στην Αμαλιάδα περισσεύει κανένα πεντόλιτρο. Λοιπόν, λέει για το φίλο μας το Διονύση από την Αμαλιάδα, λέει ο φίλος ο Χάτζημαν. Λοιπόν, γεια σου ρε Μανολιό. Ο Γιώργος λέει: Λοιπόν, γεια σου φίλε, είμαστε στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα, φτάνει φίλε, ίδιοι και ίδιοι, τα ίδια και τα ίδια, μπουρουμπούρου, κούρασαν και τα λοιπά. Φαντάζομαι είναι ο φίλος ο Γιώργος που βγήκε στην εκπομπή πριν. Έχουμε πάρα πολλά, και τα λέω τα παιδιά στην παραγωγή, έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές για τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: Αυτό το παιχνίδι που σου είπε ο Βασίλης, Βέλγιο Σοβιετική Ένωση 1986, ψάξε να το δεις. Παιχνιδάρα, δύναμη, γκολ, 3-4 το τελικό. Τα είχε όλα. Θα το δω, Μιχάλη, θα το δω. Βέλγιο Σοβιετική Ένωση 1986. Πραγματικά, με το και το μόνο που το σκορ που μου αναφέρεις αξίζει τον κόπο να το ψάξω. Λοιπόν, Λευτέρης, έχω κι εγώ μια απορία. Ποιανής ομάδα είναι οι οπαδοί που έπιασαν στα δυτικά προάστια? Καλησπέρα, Δημήτρη. Φίλε, δεν το ξέρω ούτε αυτό. Στα δυτικά προάστια πότε τους πιάσανε? Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το οπαδικό, όντως είχε γίνει στην Βόρεια Εύβοια, εκεί στο Μαντούδι. Πληροφορίες λένε διάφορα. Πάντως έχουν γίνει και συλλήψεις, να ξέρετε. Λοιπόν, πράγματα και θαύματα. Ο Ανδρέας λέει ο Ανδρέας, λοιπόν, έλεος, λέει για μια έκφραση που είπε ο φίλος ο Χάρης, κάθε μέρα προκαλεί. Εντάξει τώρα, μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, Ανδρέα μου. Για τον Γιώργο τα είπαμε. Ο Αποστόλης λέει: Στρατάκη, ο Θέμης λέει το διαχειρίζεται κάπως διαφορετικά και παίρνανε λίγο πιο ξυστά. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις, Αποστόλη. Να ξέρεις, Αποστόλη μου, ότι κάθε παραγωγός έχει τη δική του προσωπικότητα και λογικό να το διαχειρίζεται, φαντάζομαι εννοείς την εκπομπή και τις εκφράσεις. Κοίταξε, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την εκπομπή του Θέμη, πολλές φορές έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Τώρα ο κάθε παραγωγός έχει την δική του αντιμετώπιση προς όλους. Εμένα δεν μου αρέσει να κλείνω τηλέφωνα, αλλά από εκεί και πέρα, όταν με φτάσει κάποιος στο αμήν, θα φτάσω στο σημείο και εγώ να κατεβάσω τηλέφωνα. Λοιπόν, και δεν θέλω να γίνονται και διαχωρισμοί. Είναι για μένα πάρα πολύ σοβαρό.
Λοιπόν, ο Τόλης μου λέει, γεια σου Δημήτρη, χαρά στην υπομονή σου. Είναι μερικοί τύποι που δεν έχουν ενσυναίσθηση του λόγου τους. Ο ένας κύριος τα έβαλε με τον Γκμόχ. Πραγματικά τώρα αυτό με τον Γκμόχ και εμένα με ξάφνιασε. Ο άλλος θυμήθηκε παλιές ραδιοφωνικές βεντέτες, λες και εμάς μας νοιάζει τι γινότανε τότε, τέλος πάντων. Για σήμερα, τύπα από τον Τόλι, χιδίο Κροατία και over 2,5 και over 2,5 κάρτες. Ελβετία, Αλγερία και περίμενα να τα πούμε καλά. Λοιπόν, χιδίο Κροατία, over 2,5 κάρτες Ελβετία, Αλγερία και over 2,5 κάρτες Ισπανία, Αυστρία. Θα πω και στον Νίκο να το ξαναδιαβάσει την εκπομπή του σε λίγο. Λοιπόν, πολλοί ακροατές μας, λέει ο Τόλης, ένα νέο μήνο αλοξοδρομούν λεκτικά. Όπου δεν πήπτει λόγος, πήπτει ράβδος, έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί, ημών πρόγονοι, μόνο θρύλος. Ρε εσύ Τόλη, αυτό έλειπε. Τώρα να αρχίσουμε να δερνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, το TV Ελλάδα γιατί δεν εμφανίζεται σήμερα, δεν ξέρω, το θέμα είναι τεχνικό. Ο Γιάννης λέει, γι' αυτό ξεχωρίζει αυτή η εκπομπή Στρατάκη. Τώρα ξεκινάμε. Την καλησπέρα μου. Φίλε με το καφέ από τον πύργο, ο Σάχνερ έπαιζε στην Αβελίνο με τον Αναστόπουλο, μας λέει ο Γιάννης. Ναι, ο Σάχνερ έπαιζε στην Αβελίνο με τον Αναστόπουλο, μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά λίγο πολύ. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα μηνύματα που τα αποφεύγω, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν θέλω να πυροδοτήσω κι άλλο την ήδη τεταμένη σήμερα έτσι λιγάκι ατμόσφαιρα. Καλό είναι, παιδιά, να ησυχάσουμε. Κι εγώ νομίζω λίγο ξέφυγα, να ζητήσω συγγνώμη και να ζητήσω τον Νίκο τον Κατσάτσο σιγά σιγά να έρθει προς το στούντιο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 η ώρα, 3 με 5. Θα έχω και δύο φίλους εδώ καλούς, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια και για τα λόγια κριτικής, έτσι, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, και για τα κακά σας λόγια. Πολλά παιδιά, δεν έχει σημασία, δεν, με την κριτική γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, να είστε καλά από μένα, το Στρατάκι Δημήτρη που ήταν στο μικρόφωνο, τα παιδιά της παραγωγής, τις καλύτερες ευχές μου για καλό υπόλοιπο ημέρας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα και από εμένα. Είναι το Betline της Πέμπτης. Λίγο αργά, καθώς υπήρχε κόσμος ηρωής στην εκπομπή, την οποία έκανε ο Δημήτρης προηγουμένως. Το μίλα μου για μπάλα. Αργήσαμε να μπούμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη ή όχι, γιατί τα μηνύματα ήταν πολλά, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Μου το ζήτησε και το έκανα από την καλή μου την καρδιά. Στο μικρόφωνο, όπως καταλάβατε, είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι η Μιχάλη Σοηλές και Γιώργος Βογιατζής. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα από τις 5 έως τις 6, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εντάξει, τώρα στα χαρτιά μία ώρα, καθώς είχαμε και αυτά που είχαμε. Συνεχίζουμε δυναμικά με τους αγώνες των 32 του Μουντιάλ. Εννοείται πως όποια πρόβλεψη θέλετε να στείλετε, ιστορία, κουβάδες, ταχύ για δύο, ό,τι θέλει, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 για τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Έχουν μείνει αρκετοί αγώνες για την ολοκλήρωση της φάσης των 32. Με την αρχή να γίνεται σήμερα, εννοείται πως έχουν διαμορφωθεί και τα ζευγάρια των 16, κάποια από τα ζευγάρια των 16, θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά πάμε να πούμε μέχρι και τις 4 Ιουλίου τους αγώνες της φάσης των 32. Εννοείται πως θα δώσουμε και εμείς τις δικές μας εκτιμήσεις πάνω σε αυτούς τους αγώνες, καθώς έρχεται και το Σαββατοκύριακο στο μεσημέρι μας, στην εκπομπή που εννοείται κάνουμε αναφορές αρκετές στο στοίχημα, αλλά είναι μια εκπομπή που, όπως γνωρίζετε, μιλάμε και μεταξύ μας. Οπότε το Σάββατο θα πούμε και πολλά περισσότερα για την φάση των 16. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο όμως με τους 32, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό το στάδιο του Μουντιάλ. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2026. Συνεχίζουμε στις 10 απόψε το βράδυ με τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία. Εν συνεχεία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Πορτογαλία-Κροατία. Στις 6, Ελβετία-Αλγερία. Και μετά από τα ξημερώματα πάμε το βράδυ της Παρασκευής, στις 9. Εκεί όπου η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Και στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο, έχουμε τους τελευταίους αγώνες της φάσης των 32. Στη μία τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακρότερη και στις 4:30 η Κολομβία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Σε αυτά τα παιχνίδια θα αφοσιωθούμε, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω για τους αγώνες τους οποίους έχουμε μέχρι στιγμής, που είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία και Αμερική Βέλγιο για τους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Λίγο υπομονή, θα έρθει και αυτή η μέρα, δεν είναι τίποτα δύο μέρες.

Από το δεύτερο μισάωρο θα έχουμε όλες τις στοιχηματικές προτάσεις που εννοείται πως δεν θα δώσω μόνο εγώ. Θα δώσει όλη η ομάδα του 943 Intervention Sports. Ο Δημήτρης Οστρατάκης που είχε προηγουμένως εκπομπή. Τι να κάνουμε, θα φάει λίγη ακόμα ώρα, αλλά δεν πειράζει. Του τη δίνουμε εμείς με την καλή μας την καρδιά, γιατί τον αγαπάμε τον Δημήτρη, τον στηρίζουμε πάντα. Και εννοείται πως θα έρθει και μέσα και ο Μιχάλης ο Σοηλές, ο οποίος ανυπομονεί να πει και αυτός τις εκτιμήσεις του.

Πάντως γενικά το φετινό Μουντιάλ μας έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Έχουμε δει αρκετά καλούς αγώνες. Έχουμε δει δυνατές ομάδες. Έχουμε δει και την έκπληξη με την Παραγουάη να αποκλεί τη Γερμανία στα πέναλτι, κατ' εμέ δικαία, καθώς η Γερμανία δεν ήταν το μεγάλο φόβητρο και γενικά στις τελευταίες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια δεν είναι η ομάδα η οποία θα τρομάξει.

Και εντωμεταξύ, για όσους μπορεί να έχουν την απορία, τι κάναμε την προηγούμενη φορά στο Betline, πώς πήγανε γενικά τα παιδιά του 943 Interveten Sports, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω αυτό, καθώς την Τρίτη, όπως θυμάστε, όσοι είχατε ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας και ήσασταν συνδεδεμένοι στον 943 Interveten Sports, Betline δεν είχε γίνει λόγω κάποιων ανακατατάξεων που είχαμε στο πρόγραμμα. Ο Δημήτρης είχε κάνει τρίωρο μίλα μου για μπάλα, εγώ είχα κάνει το δίωρο του την ολική ανατροπή. Οπότε, ναι, όπως καταλαβαίνετε, επιστρέφουμε μετά από μία εβδομάδα ακριβώς. Και άσχετα αν έχουν περάσει ημέρες, άσχετα αν είμαστε στο τέλος αυτής της εβδομάδας, κάθε νέα εβδομάδα έχει και νέες προκλήσεις. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάρτε μολύβι, χαρτί, στυλό, ό,τι θέλετε γράψτε, καθώς έρχονται καλές επιλογές, καλές επιλογούλες. Μη φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Όχι ότι φύγαμε και ποτέ. Αλλά ναι, η ουσία είναι ότι το bet line συνεχίζεται με το δεύτερο ημίχρονο και θα ξεκινήσουμε με τις στοιχηματικές μας εκτιμήσεις. Αλλά δεν θα πω εγώ πρώτος, εγώ θέλω να πω στο τέλος, καθώς έχω από την άλλη άκρη του στούντιο τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος είχε και προηγουμένως την εκπομπή, καλύπτει το κενό του Θέμη, ο οποίος απουσιάζει.
1: Γεια σου Νικόλα και πάλι, γεια σας φίλοι ακροατές. Δεν σας έλειψα νομίζω, στο τέλος θα έχουμε άλλα. Νίκο, θα λέω, διώξτε τον από εκεί πέρα τον τύπο αυτό να, γιατί μας έχει παίξει λίγο.
0: Πάρτε το μικρόφωνο. Εντάξει, δεν νομίζω όμως να έχουν κάποια άποψη οι ακροατές πάνω σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Αλλά εγώ πάντα με αισιοδοξία.
1: Ποτέ μιλές ποτέ. Εσύ το βλέπεις αισιόδοξα. Όταν θα έρθει το πρώτο συχτήρ, να μου έρθεις να μου πεις. Λοιπόν...
0: Σε άλλα πράγματα έχει έρθει το πρώτο συχτήρ.
1: Όπα, όπως, τι.
0: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Με συχτηρίζουν, λένε βγάλτε τον έξω.
0: Όχι, εγώ σου λέω για μένα.
1: Α, για σένα. Έλα ρε, ποιος, όχι ρε.
0: Δεν θα λέω να πω, δεν θα πω.
1: Δεν θα πεις, εντάξει, καλά. Ας αγαπάει ο κόσμος, μην ανησυχείς. Τώρα και ένας ακροατής να στείλει κάτι, τώρα δεν χαλάς.
0: Όχι, δεν είναι ακροατής. Εγώ είναι το θέμα ότι συχτηρίζω, αλλά ναι, αυτή είναι άλλη ιστορία. Εγώ είναι το θέμα, δεν είμαι ακροατές. Ακροατές, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά όλα. Και ειδικά αυτούς που έχω βγάλει και το σουκού, είμαστε κομπλέ.
1: Μπράβο,
0: οπότε ναι,
1: μπράβο,
0: τέλος, καλό.
1: Μπράβο, Νικολάκη μου. Είσαι η ελπίδα μας, φίλε. Τέλος.
0: Τελειώνουν και οι 32 σιγά σιγά. Περνάει, ναι. έχει περάσει ο καιρός νερό.
1: Τ' αρέσει το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
0: Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια με τις αφρικανικές ομάδες, με τις χώρες Αφρικής. Που οι 9 στις 10 προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Αυτό μου αρέσει, γιατί συνήθως πάντα βλέπαμε τις χώρες της Αφρικής να μην πάνε σχετικά μακριά. Δηλαδή να είναι στους ομίλους και να χάνουν την πρόκριση στο παρατρίχα. Γιατί υπάρχουν ομάδες από προηγούμενα μουντιάλο που άγγιζαν να πάνε και παραπάνω.
1: Τη Σενεγάλη χθες πώς την είδες, ήπια θάλασσα εκεί στα τελευταία λεπτά, Το είδες το παιχνίδι καταρχάς,
0: το είδα το παιχνίδι. Η Σενεγάλη μέχρι το 80 λεπτό μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο χορτάρι. Δεν υπήρχε Βέλγιο. Αν δε, η μπάλα είναι μπάλα, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
1: Είδες ο Τσακωμός τι έκανε όμως.
0: Ισχύει.
1: Ήρθανε στα χέρια σχεδόν, τσιτώσανε και να το γκολάκι να το 2-2.
0: Θες να προσθέσουμε και μια παραπάνω λεπτομέρεια σε αυτό.
1: Για πάμε.
0: Οι δύο που τσακώθηκαν, ο Τροσάρ με τον Τίλεμανς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ο Τροσάρ έκανε την ασίστ και ο Τίλεμανς σκόραρε.
1: Αυτό δεν είπα, δεν έλεγα πριν. Γι' αυτό σου λέω. Το τσίτωμα έκανε πάρα πολύ καλό.
0: Απλά
1: δεν κάνει πάντα, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Είπε ότι ήρθε τον κολάκι και απλά προσθέτω ότι.
1: Ήρθε τον κολάκι το 2-2. Αυτό εννοώ με δική του συνεργασία. Αυτό. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μη σου τρώω το χρόνο τη εκπομπή, τον πολύτιμο χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάει πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Να το πει αυτό στον κόσμο, παρά το γεγονό ότι έχασε τα στατιστικά. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ καλές προβλέψεις στο Μουντιάλ. Να μας ακολουθεί ο κόσμος.
0: Μα από τις 11 Ιουνίου όπου
1: και
0: έχουμε...
1: από φίλους και από το Διαμαντή και από κάποιους άλλους φίλους, τον Τόλι.
0: Ο Τόλις έστειλε μόλις. Τα σέβη μου στην ωραία παρέα σας. Χ2 Κροατία, διπλό Αίγυπτος, άσο Κολομβία, πρόκριση Μεξικό με Αγγλία δίνει και anytime scorer Mbappé. Δυνατές επιλογές. Το anytime scorer Mbappé το ακούω. Μεξικό με Αγγλία θα γούσταρα να περάσω στο Μεξικό, αλλά πιστεύω ότι αυτή η Αγγλία με τον Τούχελ και όπως παίζει, που παίζει σχετικά καλύτερα από άλλες διοργανώσεις, δεν ξέρω.

0: Αλλά εν πάση περιπτώσει το έχουμε σαν στοιχηματισμό. Χ2 λοιπόν εκεί. Και Ελβετία, Αλγερία. Εδώ θα δώσω πρόκριση στους Ελβετούς. Μου έχουν κάνει πολύ καλή εντύπωση. Έχουν πολύ καλή ομάδα.
1: Οι Ελβετοί γενικά έχουν ένα know-how τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, είναι καλή.
1: Έχουν ένα πολύ καλό υλικό, ειδικά στις τελευταίες διοργανώσεις από το 16 και μετά. Mm. Έχουν ένα πολύ καλό υλικό και το έχουν δείξει. Είχαν και μια καλή πορεία σε Μουντιάλ, νομίζω το 18 ήτανε.
0: Ναι.
1: Που είχαν αποκλειστεί από τη Σουηδία στους 16.
0: Γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουν. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι αμυγός Ελβετή, είναι ένα κράμα εθνών τώρα εκεί στην Ελβετία.
1: Ναι.
0: Μπας περιπτώσει, δεν έχει να κάνει αυτό. Έτσι κι αλλιώς πάει να παγκοσμιοποιηθεί αυτό το στάτους. Μπας περιπτώσει.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Ελβετία, Αλγερία, λοιπόν, πρόκριση Ελβετία. Πορτογαλία, Κροατία, Χ2 και Ισπανία, Αυστρία, άσος και over 2,5 είναι τα προγνωστικά μου. Να σου πω ότι σε περίπτωση που προκριθεί η Ελβετία, παίζει με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Πώς το βλέπεις αυτό το Ελβετία-Κολομβία?
1: Ελβετία-Κολομβία.
0: Καλό. Εντριγκάρι, έτσι.
1: Δυνατό παιχνίδι.
0: Δυνατό.
1: Και μπορεί να είναι και από τα παιχνίδια της χρονιάς. Εγώ το δίνω.
0: Ναι, θα είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Πιστεύω,
0: ναι, γι' αυτό
1: ότι
0: το λέω.
1: Να είναι από τα
0: παιχνίδια. Δηλαδή στο βάθος, αρκεί βέβαια και οι Ελβετοί και οι Κολομβιανοί να περάσουν. Οι μεν Ελβετοί τους Αλγερινούς που λέγαμε πριν και οι Κολομβιανοί την Γκάνα. Δύσκολη Γκάνα, έτσι δεν είναι καμιά εύκολη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και επίσης Κολομβιανή. Καλή ομάδα την παρακολούθησα, είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι, ισχύει.
0: Και παίζει και ωραία μπαλίτσα αυτός που είχε ο Ολυμπιακός.
1: Ο Κολομβιανός.
0: Ναι.
1: Ο Χάμες, τον Τρίκες.
0: Ο Χάμες, μπράβο, ο Χάμες. Πω, κόλλησα. Κόλλησα, κουράστηκα με την εκπομπή. Ο Χάμες, ναι, παίζει πολύ ωραία μπάλα και χειροκροτείται, αποθεώνεται από τον κόσμο. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Αυτά από μένα, Νικόλα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσω κάτι άλλο.
1: Θέλω μόνο να τα ξαναεπαναλάβεις.
0: Μα πάμε, πάμε λοιπόν μία. Να τα επαναλάβω σκέτο, δεν χρειάζεται το ξανά.
1: Ναι.
0: Το επαναλάβω. Λοιπόν, Ισπανία, Αυστρία, άσος και over 2,5.
1: Ωραία.
0: Πορτογαλία, Κροατία, Χ2 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Πολύ πιθανό να έχει και Χ, αυτό έχει πολύ Χ. Και Ελβετία, Αλγερία, πρόκριση Ελβετία.
1: Μια χαρά.
0: Σ' αρέσουν?
1: Καλά είναι.
0: Καλά.
1: Πολύ καλά είναι.
0: Δίνεται, θες και προγνωστικά και για τα άλλα τρία παιχνίδια. Τώρα εσύ έχεις εκπομπή ξανά την Τρίτη. Πρωτοθέως.
1: Betline έχω την Τρίτη, ναι.
0: Δεν θα κάνεις αύριο?
1: Παρασκευή δεν έχω εκπομπές.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα τελευταία έκανες, γι' αυτό λέω.
1: Υπήρχε μια περίοδος, τώρα δεν.
0: Όχι, σίγουρο δεν έχεις, έτσι.
1: Σίγουρα δεν έχω, δεν
0: ωραία.
1: Έχω κάποια ενημέρωση.
0: Θέλεις έτσι θα... λίγο, ναι, οκ, οκ. Θέλεις λίγο να πούμε και τα άλλα τρία παιχνίδια τελευταία του.
1: Άμα θες να δώσεις κανένα μπόνους.
0: Ναι, ναι, κανένα μπόνους, έτσι. Λοιπόν, καλά, τι μπόνους. Τώρα στο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο, τι μπόνους να δώσω τώρα.
1: Εντάξει, εκεί δεν χρειάζεται
0: ναι,
1: πολλά, πολλά.
0: Κολομβία Γκάνα που είπα ότι θα γίνει ωραίο ματς, δίνω Κολομβία πρόκριση. Κάτι θα δίνει. Και Αυστραλία, Αίγυπτος, δίνω στους Αυστραλούς.
1: Ωραίο.
0: Δίνω στους Αυστραλούς πρόκριση Αυστραλία. Αυτά είναι τα δικά μου προγνωστικά.
1: Ωραία, μια χαρούλα.
0: Εντάξει, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες πριν στην εκπομπή σου. Τον καταχράστηκα, η αλήθεια. Πήρα πολύ. Τώρα ξαναπαίρνω άλλο τόσο. Εντάξει, ήμαρτον. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δωρεές κάνουμε, δωρεές.
0: Δωρεές. Είναι περίοδος των δωρεών και των εορτών.
1: Θα έλεγα και κάτι ακόμα, αλλά μπορεί να με βγάλουν κομμουνιστή, ξέρω εγώ. Γι' αυτό άστο.
0: Καλά, τέλος πάντων, ό,τι νομίζεις.
1: Όχι, ήθελα απλά να πω ότι ξέρεις. Όπως οι κομμουνιστές μοιράζουμε.
0: Ναι, οι κομμουνιστές μοιράζουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Η γνήση. Γιατί
1: γνήση,
0: έχουμε γεμίσει και από ημιτασιών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Εννοείται πως όλα αυτά είναι πλάκες, έτσι. Μην παρεξηγεί
0: ναι,
1: κανένας.
0: Πλάκα.
1: Γιατί εντάξει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ και τους ακροατές που με άκουσαν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, φίλε. Και καλή συνέχεια στη ροή. Μετά έχουμε Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος θα δώσει στίγμα από τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια σου Δημήτριους.
0: Γεια σου Νικό.
1: Είπε που είπε ο Στρατάκης, μήπως έχει σειρά ο Μιχαήλ ο Σοηλές. Μήπως έχει σειρά ο Μιχαήλ. Όχι Μιχάλης, Μιχαήλ, με τα βαφτιστικά. Ο Δημήτριος αποχωρεί, ακολουθεί ο Μιχαήλ και έξω στην παραγωγή είναι ο Γεώργιος. Και στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλαος. Έλα Μιχαήλ, δεν έχουμε όλη την ώρα, έλα. Πσ. Μιχάλη, πες αλεύρι, ο κόσμος εγυρεύει.

0: Εδώ είσαι. Εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ δες. Μιχάλης Οηλές, νάτος.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Καλησπέρα φίλτατε.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Τι κάνεις?
0: Τι κάνω?
1: Έχεις εκπομπή από ό,τι βλέπω. Και πολύ καλή εκπομπή, πολύ καλά έχεις ξεκινήσει.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε με κάποια ωραία παιχνιδάκια. Που η έμπνευση μου ήρθε από χθες το βράδυ. Και μπορώ να σου πω ότι τότε στον ύπνο μου, ξέρω εγώ. Πολλοί βλέπουν στον ύπνο τους πράγματα ότι θα γίνουν κάποια τραγούδια, ότι θα γίνουν επιτυχίες, κάποιοι θα πετύχουν. Κάποιοι βλέπουν και όνειρα στη Χρυσούπολη. Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Άλλοι βλέπουν. Εντάξει, κοίτα. Μεταξύ μας και ο Μάικλ Τζάκσον μπορεί να έχει κάποιο όνειρο.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον έχει πολλά όνειρα.
0: Είχε.
1: Σωστό.
0: Μακάρι να έχει ακόμα. Μακάρι να έχει ακόμα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να έχει. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν πριν κάτι μέρες είχαμε και τα 17 του χρόνια.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα δικά μας, στην πεζή πραγματικότητα. Λοιπόν, στο σημερινό πρόγραμμα. Εντάξει, μπορεί να έχω παίξει 6 παιχνίδια στο δελτίο μου. Αλλά θα επιλέξω τα 3 από τα 6 για οικονομία χρόνου. Εντάξει, Νίκο.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στα 2-3 γκολ.
0: Το ακούω πολύ. Βοζίνια, τρομερός τερματοφύλακας. Mm-hmm. Και γενικά το πράσινο ακροτήρι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει τους top class παίκτες, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παίζει με πάθος, με καρδιά, με ψυχή.
1: Ακριβώς. Και το είδαμε κιόλας στη φάση των ομίλων.
0: Ναι. Και νομίζω για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, είχε βγει και είχε πει: το πράσινο ακροτήρι είναι καλή ομάδα. Μην την υποτιμάτε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαία στους 30, δεν είναι τυχαία στα νοκάουτ. Πάει και λέει ο Σκαλόνι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να το λέει αυτό ο Σκαλόνι, τι σημαίνει.
1: Κάτι ξέρει ο Λίο.
0: Λιονέλ.
1: Λίο, Λιονέλ, το ίδιο.
0: Λίο, Λιονέλ, Λεωνάρδο.
1: Η ίδια ρίζα είναι τέλος πάντων.
0: Λεωνίδας.
1: Η ίδια ρίζα είναι ακριβώς τέλος πάντων.
0: Λέοναρντ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όπως είπαμε, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 2-3 γκολ. Πορτογαλία, Κροατία. Εντάξει, εκεί και αλλού πήγαινε το χεράκι μου, αλλά μάλλον θα πάμε στον Άσο. Ξέρω Άσο.
0: Πρέπει να ελέγξεις λίγο το χέρι σου.
1: Ναι, αυτό το χέρι.
0: Αυτό το χέρι.
1: Τέλος πάντων. Αυτά είναι για άλλα μέρη να γίνονται αυτές τις ζητήσεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Λοιπόν, και Ισπανία-Αυστρία. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over.
0: Καλό.
1: Εντάξει, και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα. Ποτέ μην τους πατημάς και αυτούς.
0: Mm-hmm, συμφωνώ.
1: Αυτά. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι από αυτά.
0: Ναι, καλυμμένοι νομίζω είμαστε. Εφόσον έδωσε, δεν ξέρω τι όνειρα πας και βλέπεις. Αλλά ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλοι θα ονειρεύω. Ακούστε τώρα εικόνα. Ακούστε τώρα εσείς φίλοι ακροατές. Ακούστε τώρα εικόνα. Να είναι ο Μιχάλης μικρός και να ονειρεύεται υπότες. Να ονειρεύεται κάστρα. Να ονειρεύεται, πώς το λένε, υποδρομίες που είχαν στη Ρώμη.
1: Υπόδρομο.
0: Να ονειρεύεται να είναι αστροναύτης. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, 10 χρονών, θα σου πω εγώ τώρα. Mm-hmm. 5-10 χρονών. Και μετά από 15 χρόνια να κοιμάται, ξέρω εγώ.
1: Και να βλέπει άσο Ισπανία.
0: Πορτογαλία και περνάει στους 16. Να κοιμάται και μετά από το επόμενο. Η Ισπανία. Να κάνω λίγο το χαρτό, κατάλαβες. Mm-hmm. Η Ισπανία. Πώς το λένε, η Ισπανία περνάει και στα 2 ημίχρονα. Η Αργεντινή δεν βάζει πάνω από 2 γκολ. Και αντί να ροχαλίζει, ξέρω εγώ πώς είναι το ροχαλιτό. Αυτό το ροχαλιτό και έτσι. Να ροχαλίζει και την ώρα που πάει να συνεχίσει το ροχαλιτό να λέει: άσο, μη χρονώσει τελικό Ισπανία. Η Μάντσεστερ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Η Μάντσεστερ είναι λογικό ότι θα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, παιδιά.
0: Συγγνώμη, εδώ και 13 χρόνια το ίδιο όνειρο βλέπεις.
1: Εντάξει. Ας πούμε, πέρυσι δεν είχα ψηλές βλέψεις ότι θα πάει για πρωτάθλημα, αλλά ο Κάρικ την αναγέννησε την ομάδα.
0: Την αναγέννησε την ομάδα, αλλά μεταγραφές να δούμε, φίλε.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, ρε Νίκο Κατσάτσο.
0: Νωρίς είναι, αλλά εσείς έχετε την απέτηση να κάνετε και χθες μεταγραφές.
1: Σιγά-σιγά, όλα θέλουν τον καιρό, το χρόνο.
0: Τώρα είναι σιγά-σιγά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όλοι θέλουμε το χρόνο μας με κάποια πράγματα για να προσαρμοστούμε σε κάτι καταστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό.
1: Λοιπόν, θες να τα ξαναπώ τα προγνωστικά?
0: Ξαναπες, πες τα όνειρά σου, τα προγνωστικά σου. Τι, εσύ είπες ότι τα βλέπεις στον ύπνο σου?
1: Εγώ τα έλεγα ότι έβλεπα μισό λεπτό, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλας.
0: Δεν τα θυμάσαι, το έχει προτάσει.
1: Λοιπόν, Ισπανία-Αυστρία. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over.
0: Ωραία.
1: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 2-3 γκολ. Και Πορτογαλία-Κροατία, νίκη Πορτογαλίας.
0: Μια χαρούλα.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρούλα. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Όλα καλά και όλα ωραία.
0: Επειδή εμείς μαζί θα κάνουμε βάρδια, γιατί έχει εκπομπή μετά.
1: Έχουμε 8 και 10. Εκπομπή 8 με 10.
0: Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι έχει εκπομπή ο Μιχάηλ.
1: Έχουμε εκπομπή 8 με 10. Συντονίζεστε. Μετά το Σάκη τον Μπουσδούνη.
0: Αυτός θα παρουσιάσει την ολική ανατροπή σήμερα.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω, πρώτον, όχι απλά δεν αξίζει να το χάσετε. Α. Β. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε μαζί βάρδια. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή, όταν μέχρι τις άλλες δύο ώρες θα ετοιμάζει την εκπομπή του. Αν την ετοιμάσει νωρίς, μπορεί να κοιμηθεί καμιά ωρίτσα. Άμα κοιμηθεί, θα βλέπει κανένα όνειρο πάλι, θα βλέπει κανένα στοίχημα, θα βλέπει ένα όνειρο ότι είναι στο γήπεδο ΑΣΔΕΚΑ και θα βλέπει τελικό Ισπανία με Βραζιλία, λέω εγώ ένα παράδειγμα.
1: Ισπανία με Αργεντινή.
0: Καλά, θα γούσταρα κι εγώ ένα Ισπανία-Αργεντινή. Ισπανοφωνημένη, Ισπανοφωνή δε. Αλλά είναι ότι καλύτερο.
1: Ξέρετε όμως ποια ομάδα είναι που υποστηρίζουμε εμείς μέχρι το τέλος του Μουντιάλ?
0: Ποια?
1: Εγώ είμαι φουλ Αργεντινή.
0: Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στην Αργεντινή. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στην Αργεντινή και δεν το κρύβω.
1: Όπως μου είπε και ο Γιώργος Χωριανόπουλος στη συνέντευξη που είχαμε κάνει τη Δευτέρα, είναι η έννοια της ομάδας η Αργεντινή.
0: Ξέρεις τι, η Αργεντινή.
1: Και είμαστε ευλογημένοι που ζούμε στην εποχή του Μέση και τον απολαμβάνουμε. Να κάνει αυτά που κάνει.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Και ξέρεις τι, απλά να συμπληρώσω λίγο αυτό που λες με την Αργεντινή. Okay, η Αργεντινή δεν έχει μια ομάδα με Ρικέλ, με Κρέσπο, Ζανέτη και όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε το 2006, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Έχει όμως μια καλά συμπαγή, μια πολύ καλά συμπαγή ομάδα. Και μάλιστα. Δεν είναι το θέμα ότι είναι ομάδα, είναι η οικογένεια στην Αργεντινή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και όταν έχεις έναν αρχηγό σαν τον Μέση να συντονίζει και να κάνει και να ράνει, 39 χρονών του μεταξύ, κάποιοι το λέγανε τελειωμένο, 6 γκολ έχει βάλει στο Μουντιάλ.
1: 6 γκολ και αυτά τα 6 γκολ δεν είναι πέναλτι.
0: Χωρίς πέναλτι. Τι να κάνει αυτός ο παίκτης για να δείξει ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών?
1: Μια φορά του δόθηκε ευκαιρία να χτυπήσει ένα πέναλτι και το χάσε.
0: Ναι. Σωστός.
1: Όλα τα άλλα.
0: Σωστός. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά. Γιατί έχω ακούσει και διάφορα. Δηλαδή, ναι, έχω ακούσει πολλά για τον Μέση και λέω ρε παιδιά, δείτε τι κάνει ο τυπάς. 39 χρονών είναι και μαγεύει.
1: Μαγεύει. Μαγεύει τον κόσμο.
0: Μαγεύει. Και το 2030 να παίξει πάλι θα μαγέψει.
1: Ποιο moonwalking τώρα, ο Μέση είναι αυτός ο moonwalker.
0: Ο moonwalker, φίλε, είναι ο Μέση.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Αφημή ταυτότητα.
1: Αφημή ταυτότητα. Α, στα πω έξω τώρα.
0: Να μου τα πει έξω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Αντρέψα να τα πει.
1: Τώρα εντάξει.
0: Δεν θες να λες πολλά, ε. Δεν θες να.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είσαι άνθρωπος που.
1: Κρατάμε μιλάει χαμηλά την μπάλα.
0: Σωστός ότι κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά δεν είσαι άνθρωπος που μιλάει πολύ γενικά σε αυτά τα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Οκ, έγινε. Αν το έχω στα υπόψη.
1: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ, φίλτατα, γιατί θεωρώ
1: και εμένα.

Νταν, νταν, νταν, νταν, νταν, νταν. Είπε ο Δημήτρης, είπε ο Μιχάλης, ο Θέμης λείπει, ποιος έχει μείνει? Ο Νικόλαος ο Κατσάτσος. Ναι, ήρθε η ώρα να πάρω και εγώ τη σκυτάλη για να ολοκληρώσω το επεισόδιο. Έχουμε για λέμε, εγώ έχω παίξει 8 παιχνιδιά, αλλά θα πω 3. Και έχουμε και λέμε, Ελβετία, Αλγερία, άσοχη και over 1,5 γκολ, με απόδοση 1,70. Αυστραλία, Αίγυπτος, γκολ γκολ. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και ολοκληρώνουμε με το Κολομβία-Γκάνα. Κολομβία-Γκάνα, ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω αρκετά δυνατό. Βέβαια δεν το βλέπω τόσο θεαματικό, δηλαδή στο παιχνίδι εννοείται πως είναι ίσως μαζί με το Αυστραλία-Αίγυπτος τα πιο αμφίροπα ζευγάρια. Αλλά οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα δώσω κάποιον να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά θα δώσω ένα πολύ ωραίο 2-3 γκολ Κολομβία-Γκάνα. Επαναλαμβάνω άλλη μία, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. Αυστραλία-Αίγυπτος γκολ-γκολ. Ελβετία-Αλγερία άσοχη και over 1,5 γκολ. Και Κολομβία-Γκάνα 2-3 γκολ. Και έτσι ολοκληρώνουμε την φάση των 32, την πρώτη νοκάουτ φάση, γιατί έχουμε και την δεύτερη νοκάουτ φάση που είναι η 16. Ενημερωτικά απλά θα πω, γιατί σε λίγο το Betline φτάνει στο τέλος του όπου να είναι. Το Betline της Πέμπτης, ακόμα μια φορά που ήμασταν μαζί παρέα για μία ώρα. Να πούμε λίγο τα ζευγάρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί στη φάση των 16. Το πρώτο ζευγάρι είναι στις 8 το Σάββατο, 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής, Καναδάς, Μαρόκο. Και συνεχίζουμε Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12 η ώρα, με το που αλλάζει η μέρα, έχουμε Παραγουάη, Γαλλία. Στις 11 το βράδυ, Βραζιλία, Νορβηγία. Στις 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία στις 3 και Αμερική, Βέλγιο στις 3 της Τρίτης. Παραπάνω στοιχηματικές εκτιμήσεις τα λοιπά και τα λοιπά θα πούμε στο μεσημέρι του Σαββάτου. Το μεσημέρι μας του Σαββάτου, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, το μεσημέρι μας είναι η καθιερωμένη εκπομπή του Σαββατοκύριακου, όπου μιλάμε μεταξύ μας, ανταλλάζουμε απόψεις, μιλάμε και για στοίχημα. Δεν γίνεται να μην λείπει το στοίχημα, οπότε ναι. Στο μεσημέρι μας του Σαββάτου θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και το Betline της Τρίτης, το οποίο θα έχει και αυτό πολύ πολύ ζουμί. Αλλά μερικές φορές καλό είναι να μην μιλάς πολύ, γιατί όταν μιλάς σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Οπότε θα το αφήσω εκεί. Επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά. Κολομβία-Γκάνα 2-3 γκολ. Ελβετία-Αλγερία άσοχη και over 1,5. Και Αυστραλία-Αίγυπτος 2-3 γκολ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μιχάλης Σοηλές και ο Γιώργος Βοιατζής. Εμείς στο Betline πάντα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να κάνουμε κάποια κουβέντα στον αέρα, το μεσημέρι μας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2. Αυτά τα ολίγα. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του. Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε. Το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973 η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ύφεστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ΙΦΕΣΤΟΥ, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των αιτημάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο ετοιμάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Ανανογεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προσάυξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολιετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρχίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη Διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για ανανογεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η Διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.